Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι κόσμε. Πρωτοτυπήσαμε και πάλι στο ξεκίνημα της εκπομπής. Στα μισά του μήνα, στα μισά του Σεπτέμβρη, 15 σήμερα ο μήνας, με φθινοποράκι, ψυχρούλα, φθινοποράκι κάπως σήμερα. Όχι όμως ότι ισχύει εκείνο το απόψε φθινοπόριασε και τον ιοξεθόριασε, ιδίως το τελευταίο καθόλου. Και σήμερα στην τροφιά σας αυτήν την ώρα, καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή, για μια σχεδόν ώρα αυτήν την ώρα η εκπομπή «Η Βόλτα». Η Βόλτα σήμερα με τον Γιώργο Λιάκη, στην τεχνική επιμέλεια ο Γιάννης Τσολακίδης, στην επιλογή των τραγουδιών, στα λόγια της σημερινής εκπομπής, όπως βέβαια και καθημερινά. Μια βόλτα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, των μικρών και μεγάλων της καθημερινότητας της ζωής μας, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα. Καλή σας ακρόαση.

μανίζει. Έχω βαλένο στα φεριό ένας καραμανίτης, όπου είχε όχλη τα πολύ με τον νησί τσικρή.

Βιτσέντζος Κορνάρας φυσικά, ένα απόσπασμα από το μεγάλο του ποίημα το Νεροτόκριτο, αυτό που ακούσαμε, η Μάζοξη, απόσπασμα που μελοποίησε ο Νίκος Μαστοράκης με τη φωνή του Ψαραντώνη φυσικά. Ήταν ένα δείγμα από εκπομπή που σκεφτόμουν να συνεχίσουμε σήμερα σε ένα κύκλο εκπομπών για τους ποιητές μας που συναντούν το τραγούδι, αλλά τελικά είναι τόσο έντονη και καμιά φορά ενδιαφέρουσα, αλλά και ζωφερή σε άλλα κομμάτια της, η επικαιρότητα που είπα να τα αφήσω για άλλες μέρες και να πούμε περισσότερο για τα καθημερινά μας σήμερα εδώ. Επικοινωνώντας βέβαια και, το 20, και στο 2313-338-456, με αποστολή μηνυμάτων με το γνωστό τρόπο στο 54-160, γράφοντας το μήνυμά σας αν επιθυμείτε, αφήνοντας ένα κενό, πρώτα το 958, μετά το κενό και μετά το μήνυμά σας. Και βέβαια μας βρίσκεται, αν θέλετε, και στην εφαρμογή του Viber, γράφοντας το 693-007-8291. Τι έχουμε, πολλά έχουμε. Πρώτα-πρώτα αυτή τη φωτιά που δεσβήνει 15 μέρες στην Κόνιτσα και να απορείς πώς γίνεται αυτός ο εφιάλτης να συνεχίζεται, τόσο αδιαφορία, τόσο μεγάλη απόσταση από το κέντρο των αποφάσεων.

Ένα βοτσαλάκι από την Βάσο Αλαγιάννη, Σβάρνο, όπως υπέγραφε χρόνια πολλά και στα, επί πολλά χρόνια και στα τραγούδια και στα ποίηματα, ειδικά στις τελευταίες της δουλειές. Λοιπόν, έλεγα για την Κόνιτσα, είναι πραγματικά να απορείς που συμβαίνει αυτό με τις αναζωπηρώσεις, να σκεφτείς ότι πέρασε και βροχή από εκεί και η νέα αναζωπήρωση συνέβη χτες το βράδυ, από μια φωτιά που έχει ξεσπάσει, να φανταστείς, από κεραυνούς 31 Αυγούστου. Πάνε 15 μέρες δηλαδή από τότε. Στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας, τώρα είναι μέσα στη χαράδρα του ΑΟΟΥ, το πύρινο μέτωπο. 8.000 στρέμματα διάβαζα χτες το βράδυ ότι έχουν καεί. Είναι όμως ένα δάσος ελατόδασος και με αυτό το περίφημο το δέντρο της μαύρης πεύκης, όπως το λένε αυτοί που ξέρουν περισσότερα, αυτά που καίγονται και... Μέσα στην μονή στο Μύου εμφανίστηκαν στην αρχή οι φλόγες. Κατέβηκαν τώρα, από ό,τι διαβάζω και από ό,τι μαθαίνω, στη χαράδρα του ΑΟΟΥ και είναι πυκνή βλάστηση στις απότομες πλαγιές. Είναι σίγουρα η πρόσβαση από την γη είναι πολύ δύσκολη. Αυτά τα ξέρουν οι κτηνοτρόφοι σε ένα βαθμό. Τα ξέρουν όσοι αγαπούν και ζουν στο δάσος και με το δάσος. Αλλά μάλλον οι δυνάμεις, οι πυροσβεστικές, δεν μπορούν να έχουν τόσο μεγάλη γνώση. Είναι προφανές ότι πρέπει να υπάρξει, να υπήρχε και να υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από αέρος, γιατί και μόνο τους πυκνούς καπνούς που βλέπεις να καλύπτουν την περιοχή ολόκληρη και τη νύχτα αυτές τις τρομακτικές φλόγες να υψώνονται τόσο πάνω και μέσα από τη χαράδρα, είναι φοβερά ανησυχητικό. Και το κυριότερο είναι, εντάξει, το καταλάβαμε, το δύσβατο, το απόκρημνο, ανάγλυφο και όλα αυτά, αλλά το πιο απογοητευτικό πραγματικά είναι αυτό το σαν περιφρόνηση που δείχνει από ενδιαφέρον από τις αρχές του κράτους των Αθηνών.

Γιατί καλό είναι βέβαια να παρευρίσκονται στις μεγάλες λαϊκές συγκινήσεις και τους αποχαιρετισμούς, τους ίστατους, αλλά καλό είναι να έχουν και το νου τους και στο τι παίζει στη χώρα, τι συμβαίνει και εκεί στις απόμακρες περιοχές της Ηπείρου, τι συμβαίνει στην χαράδρα του ΑΟΟΥ. Πάμε να ακούσουμε Βαλιακάλντα, Θανάση Παπακωνσταντίνου, εδώ με την Ματουλά Ζαμάνη στην ερμηνεία.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Και η Βόλτα αυτήν την ώρα στην τροφιά σας από το ραδιόφωνο του 958, τον σταθμό στον πολιτισμό. Ο Γιώργος Λιάκης στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσίαση, στην επιλογή των τραγουδιών, στα λόγια αυτής της εκπομπής. Σήμερα μια βόλτα έτσι λίγο με παραπάνω οικολογικές αναφορές, γιατί διάβαζα και προχτές από σελίδες και στο Facebook αλλά και από την ειδησιογραφία για σπάνια, μετρημένη η ειδησιογραφία αυτή. Θα ανοίξουμε μεγάλη παρένθεση αν εξετάσουμε το πόσο είναι κατευθυνόμενη ή και αποσιωπητική πολλές φορές η ειδησιογραφία. Ό,τι δεν συμφέρει το αποσιωπά, και άλλα πάλι τα οποία βολεύουν μπορεί και να γίνονται λάστιχο στην παρουσίαση και να μονοπολούν σχεδόν δελτία κεντρικά ειδήσεων. Πάμε όμως αυτό που ήθελα να σου πω, αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένοι μου ακροάτη, που αφορά την εγκατάσταση και νέων ανεμογεννητριών στο Βέρμιο. Εκεί λοιπόν τώρα τον Αύγουστο τροποποιήθηκε μια απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και να σου και προκύπτει νέο αιωλικό πάρκο, σταθμός ας πούμε, γιατί είναι 6 ανεμογεννήτριες. Αλλά ξέρετε τι ανεμογεννήτριες είναι αυτές? Ύψους 200 μέτρων. Ξέρετε πόσο είναι 200 μέτρα για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης? 450 περίπου είναι η υψηλότερη κορυφή στο Σέιξου. Είναι δηλαδή μισό Σέιξου. Είναι το 1/5 του Χορτιάτη. Κάπως έτσι να την δούμε την ανεμογεννήτρια, για να καταλάβουμε γιατί τερατώδη κατασκευή πρόκειται. Και θα τις στήσουν αυτές στη θέση μαύρη πέτρα ορολόγη παλιοκαλιά, όπως διαβάζω, σε υψόμετρο άνω των 2000, συγκεκριμένα 2020 μέτρα εκεί, αυτή η κορφή του Βερμίου. Ενώ από ό,τι έχω διαβάσει στον σχεδιασμό προβλεπόταν, γενικά δηλαδή, μόνο μέχρι 1200 μέτρα να γίνονται οι εγκαταστάσεις. Και ξέρετε τι γίνεται τώρα εκεί? Στο βουνό συνολικά προβλέπεται μια εγκατάσταση δεκάδων έως εκατοντάδων ανεμογεννητριών συνολικά. Οπότε υπάρχει ταυτόχρονα μια μεγάλη διάνοιξη χιλιομέτρων νέας οδοποιίας και η φόβη βέβαια είναι ολοφάνερη. Είναι η καταστροφή των αλπικών λιβαδιών, είναι η περικύκλωση των κορυφών από βιομηχανικές εγκαταστάσεις, είναι η καταστροφή και της πανίδας και της χλωρίδας.

Και το χειροκρότημα βέβαια, καθώς ήταν από live, ήταν ηχογραφήσεις ενός προγράμματος, μιας μουσικής παράστασης με τον τίτλο Μεσόγειος, που έκανε ο Νταλάρας πριν από 20, ίσως και περισσότερο χρόνια. Και εκεί υπήρξε και η απόδοση στα ελληνικά αυτού του τραγουδιού του Πέτρου Γκουελφούτσι, του Κόρσικα, όπως το μάθαμε, το πρώτο μάθαμε, με στίχους πια που έλεγαν πέταξες, και με ερμηνεία να υπάρχει για πρώτη φορά στο δίσκο που έκανε ο Ηρακλής Βαβάτσικας με τη Μόρφο Τσαϊρέλη, που ήταν ένας δίσκος με τραγούδια επιλογές καταπληκτικές από Χατζηδάκη, Θοδωράκη, ξέρω εγώ, από ξένο ρεπερτόριο για φωνή και ακορντεόν. Πάμε λοιπόν λίγο να δούμε και κάποιες εκδηλώσεις και να θυμίσω ότι ακούτε τη Βόλτα. Η Βόλτα θα πάει τώρα λίγο σε ωραίες συναυλίες και πραγματικά ενδιαφέρουσες παρουσίες, πολύ ωραίες παρουσίες. Τα καλογεράκια βέβαια λίγο πολύ τα γνωρίσαμε και τα αγαπήσαμε ιδιαίτερα. Είναι σήμερα στο Θέατρο Κήπου ο Μιχάλης και ο Παντελής, αυτά τα δύο πραγματικά χαρισματικά εμπνευσμένα αδέρφια που δίνουν εξαιρετικές παραστάσεις, που ξέρουν να εναλλάσσουν το χιούμορ με το δράμα, που ξέρουν να έχουν μέσα την θεατρικότητα και το χορό στις παραστάσεις τους, στις μουσικές τους παρουσίες. Ωραίες συνεργασίες έχουν κάνει και με άλλους καλλιτέχνες. Αυτή τη φορά είναι τα δυο τους. Στις 9 το βράδυ, στο Θέατρο Κήπου, να θυμηθούμε ένα από τα πολύ δυνατά και σε πολιτικό περιεχόμενο, θα έλεγα, πολιτικό, ουσιαστικό περιεχόμενο τραγούδια τους, το «Αυτή, παιδί μου, δεν».

0: Εκτιμώ, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ εμπνευσμένη η μελοποίηση που έκαναν εδώ ο Μιχάλης και ο Παντελής και η ερμηνεία τους βέβαια πάντα εξαιρετική στους στίχους του Μιχάλη Γκανά. Καμιά φορά αναρωτιέμαι άραγε τι διαφέρει η ποίηση από τη στιχουργική. Έχω σκεφτεί αρκετές φορές αν μπορούμε να τις συγκρίνουμε, να τις διακρίνουμε. Θα μπορούσαμε να πούμε έτσι λίγο χαριτολογώντας ότι είναι δύο κόρες και οι δύο είναι και οι δύο κόρες του λόγου, δύο αδελφές. Η πρώτη ας πούμε η ποίηση είναι πιο του σπιτιού, είναι πιο διαβάζεται κατά μόνας, έτσι είναι λίγο πιο εσωστρεφής και απομονωμένη. Η δεύτερη πάλι είναι λίγο πιο του δρόμου, της αρέσει να βγαίνει έξω από το σπίτι, να λυτεύει, η στιχουργική, να επικοινωνεί με τον κόσμο, είναι πιο μαζική. Απλώς τα τελευταία χρόνια η μια έχει αρχίσει και παρασύρει την άλλη, δηλαδή η ποίηση άρχισε να βγαίνει έξω πιο συχνά, σε καφέ και σε μπαράκια, ενώ η στιχουργική καμιά φορά δυσκολεύεται να βρει τις σωστές εκφράσεις για τις μαζικές μας σχέσεις. Εδώ όμως ο Γκανάς τα είπε όλα σε 5-6 στίχους. «Αυτοί παιδί μου δεν σου χαρίζουν ούτε την ίστα τους, όλο δεν και δεν και δέντρο δε φύτεψαν τα χέρια τους, δε χάιδεψαν σκυλί, γατί, πουλάκι πληγωμένο. Γυναίκα άσχημη και στερημένη, αυτοί παιδί μου δεν δίνουν τ' αγγέλου τους νερό». Λοιπόν, τι άλλο είχα να σας πω. Είχα να σας πω για τις Λυσίστράτες, γιατί δεν είναι μία, είναι δύο αυτές που έχουμε αυτές τις μέρες. 17 έχουμε την, στο Θέατρο Δάσους όλα, 17 έχουμε την μεγάλη καλοκαιρινή παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και 21 έχουμε την αλλιώτικη, τη Λυσίστράτη, του Σταμάτη Κραουνάκη. Περισσότερα βέβαια θα πούμε τις επόμενες μέρες. Να θυμίσω όμως δύο-τρία λόγια του, όπως παρουσιάζει αυτήν την παράσταση, που τα πήγε θριαμβευτικά από ό,τι έχουμε ακούσει και έχουμε διαβάσει σε Ηρώδιο και Λυκαβητό. Έρχεται λοιπόν στο Θέατρο Δάσους 21 του Σεπτέμβρη και γράφει στο σχετικό σημείωμα ο Κραουνάκης: «Χρόνια με κυνήγαγε σαν υποχρέωση. Ξανά και ξανά και ξανά, πρώτα απ' όλα το κείμενο, μετά σημειώσεις, μουσικές, εισαγωγές, κάποια τραγούδια από το πρώτο μας ανέβασμα, το κοινό με το Λάκι και το Βουτσινά και τη Λίνα, αλλά αυτή η Λυσίστράτη ήμουν εγώ στην εποχή μου και μετά όλοι οι άλλοι ήρωες και γράφει και πολλά ακόμα ονόματα και λέει 5 μήνες πρόβα βουτυγμένη στην ύλη του και έφτασε πια η στιγμή, ο καιρός να έρθει και στην Θεσσαλονίκη». Έδωσε μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη στον Ντούλα. Νομίζω διαβάσατε ίσως την παράλλαξη. Φαντάζομαι ότι μέσα στις μέρες τις επόμενες θα έχουμε και μια επικοινωνία και ραδιοφωνική. Πάμε να θυμηθούμε μια πολύ ωραία εκτέλεση που έχει κάνει στο ροκ, δικό του κομμάτι βέβαια. Αυτή τη φορά όμως με την Σπύρα Σπύρα.
1: Σ' αγαπάω τόσο πιο πολύ, σ' αγαπάω τόσο πιο πολύ, σε χτυπάω.

καρβάλι, πάρα πολύ πομπο. Τώρα ο καρχίζει και δεν τελειώνει, σου ροκανίζει το παντελόνι, γιατί σε ρο. Τώρα δουλεύει και η νύχτα τρίζει, σε ξενιτεύει και σε γυρίζει, γιατί σε ρο. Τώρα ξεπέρνει και σε σηκώνει,

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Thank you.

Μου τρώει τα σπλάχνα, δεν βγάζω άχνα. Έχουμε καταλήξει σε πολύ μεγάλο βαθμό να κουβαλάμε πολλά από αυτά τα στοιχεία του νέου Έλληνα που περιγράφει ο Πανούσης και κυρίως αυτό το τελευταίο. Αλλού και αλλού βέβαια είμαστε ιδιαίτερα φωνακλάδες και ίσως εκεί που θα έπρεπε να έχουμε υψώσει περισσότερο φωνή παραμένουμε απαθείς, αδιάφοροι, σιωπηλοί, ακόμα και σε ένα γεγονός που εντάξει κάποιοι μπορεί να θεωρούν ότι έτσι είναι τα πράγματα, η αποφυλάκηση ας πούμε του Καστιδιάρη, ο οποίος ήταν στους πρωτοεργάτες των εγκληματικών συμπεριφορών της οργάνωσης Χρυσή Αυγή και ο οποίος βέβαια δηλώνει σαφώς και απερίφραστα ότι θα επανέλθει στην πολιτική σκηνή. Το πώς θα συμπεριφερθούμε και το πώς θα αντιδράσουμε εμείς θα δείξει. Όλη η Ευρώπη γενικά υποφέρει. Στρέφεται, γιατί για να έχει στραφεί κατά εκεί σημαίνει ότι κάποιο λάκκο έχει φάβα, που λέγανε στη λαϊκή γλώσσα οι παλιοί, για να στρέφεται όλο και περισσότερο σε εθνικιστικά, ακροδεξιά, ξενοφοβικά κλπ. Ανακλαστικά και επιλογές. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας της σημερινής, που έχει στην τεχνική επιμέλεια τον Γιώργο Λιάκη, τον Γιάννη Τσολακίδη στην επιλογή των τραγουδιών, στα λόγια της εκπομπής. Και να αναφέρω και μια εκδήλωση που αφορά παρουσίαση βιβλίου, αλλά δεν θα είναι απλώς μια παρουσίαση βιβλίου. Θα είναι μαζί με τραγούδι και με χορό. Δεν ξέρω πώς τα κατάφεραν στην συνεργασία τους, στη συνεννόησή τους. Ο Λέων Ναρ, Λέων Αλφα Ναρ, που παραπέμπει στο Αλμπέρτο βέβαια. Αυτός ο εξαίρετος φιλόλογος και ακάματος, θα έλεγα, ερευνητής και συγγραφέας πολλών ήδη βιβλίων, ερευνητής και του στίχου των νέων Ελλήνων τραγουδοποιών και έτσι μετά το βιβλίο του για τον Θανάση Παπακοσταντίνου έβγαλε το δεύτερο σχεδίασμα ποιητικής βιογραφίας που αφορούσε τον Σοκράτη Μάλαμα το 2025, με τίτλο βέβαια παρμένο από τραγούδι του Μάλαμα, το λέω παραμύθια να ξορκίσω το κακό. Αυτό το βιβλίο που παρουσιάστηκε σε πρώτη έκδοσή του από τις εκδόσεις Πατάκη είχε βγει και από εδώ από την εκπομπή σε συζήτηση με τον Λέοντα. Τώρα παρουσιάζεται και αυτό έχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον από την Λέσχη Ανάγνωσης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης Χρήστος Τσολάκης. Προσέξτε τι όνομα βρήκε αυτή η Λέσχη Ανάγνωση των Αστυνομικών, η οποία είναι πάρα πολύ δραστήρια, έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Θωμά Κοροβίνη, έχει παρουσιάσει τους ανθρωποφύλακες του Κοροβέση για σκέψου και έχει διαλέξει βέβαια το όνομα ενός από τους σημαντικότερους φιλολόγους μας της Θεσσαλονίκης και γενικότερα της της μελέτης της ελληνικής γλώσσας, το όνομα του Χρήστου Τσολάκη. Μαζί λοιπόν με τον Σύλλογο Φίλη Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης και κάτω από την Αντιδημαρχία του Δήμου Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου, την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Ελληνισμού κτλ., διοργανώνουν αυτή την παρουσίαση του βιβλίου του Λέοντα, το οποίο θα έχει επίσης στους ομιλητές του τον Κώστα Φρουζάκη, φιλόλογο συγγραφέα, αλλά και εμένα που ευχαριστώ πολύ τον Λέοντα για την ευγενική του πρόσκληση να συμμετάσχω και εγώ από την πλευρά πούμε, του ραδιοφωνικού παραγωγού. Την Κυριακή που μας έρχεται 20 του Σεπτέμβρη θα γίνει αυτό στο Σιδηροδρομικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και όταν έλεγα πριν ότι δεν θα είναι απλώς μια παρουσίαση βιβλίου αλλά θα είναι μάλλον μουσικοχορευτικό το όλο θέαμα και η όλη εκδήλωση. Θα έχει μουσική τραγούδια από Καρακόλια Λεωνίδα και Στέλιο Τσόμπανο Χρήστο και θα συμμετέχει και ο Σύλλογος Σμυρναίων Μικρασιατών Ελευθερίου Κορδελιού «Η Αγία Φωτεινή». Διάλεγαν τραγούδια που μπορούν πιθανόν και να χορευτούν. Για φαντάσου το συνδυασμό, θα είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, μακρηγόρησα. Για να βάλουμε να ακούσουμε λίγο Μάλαμα, να ακούσουμε ένα από τα προσωπικά αγαπημένα μου κομμάτια «Ευτυχής, λυπημένη και πότες».

Λοιπόν, λίγο χρόνο έχουμε στη διάθεσή μας για να προλάβω να σας πω κάποια ακόμα που έχω εδώ κατά νου. Να σταθώ σε ένα σίγουρα, αυτό που αφορά τις δωρεάν παρακολουθήσεις σε μαθήματα, μια και λέγαμε πριν για τον Χρήστο Τζολάκη, στο τμήμα φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου. Μπορούμε όσοι θέλουμε, ως ακροατές και ακροάτιες, να παρακολουθήσουμε μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Τι αφορούν? Αφορούν γλωσσολογία, αρχαία βυζαντινή και νεοελληνική λογοτεχνία. Τα μαθήματα ξεκινούν από τις 28 του μήνα, από τις 28 του Σεπτέμβρη, και είναι παράλληλα, είναι χωρίς δίδακτρα, εννοείται. Είναι μαζί με τους κανονικούς προπτυχιακούς φοιτητές μας. Όσοι θέλουν, ως ακροατές και ακροάτιες, μπορούν να παρακολουθήσουν. Και μπορείτε να επικοινωνήσετε βέβαια με το Πανεπιστήμιο. Αν θελήσετε, θα σας δώσω τις επόμενες μέρες και τηλέφωνα κτλ. Για να συμμετάσχετε σε αυτήν την παρακολούθηση, για την οποία θα δοθούν και βεβαιώσεις. Και ειδικά για τους εκπαιδευτικούς θα έχουν και δυνατότητα συμμετοχής και στα εξειδικευμένα μαθήματα διδακτικής της λογοτεχνίας. Πάμε να ακούσουμε δύο όμορφα τραγούδια πριν κλείσουμε, πριν αποχαιρετήσουμε. Ένα θέατρο σκιών, Άλκης Αλκαίος, Θάνος Μικρούτσικος, Χάρης Αλεξίου.

Λοιπόν, μου υπόσχομαι και σας υπόσχομαι την άλλη φορά θα ακουστούν και όλοι οι υπόλοιποι στίχοι, αλλά κυλά ο χρόνος και πρέπει να αποχαιρετιστούμε. Ήταν ο Γιώργος Λιάκης στην τεχνική επιμέλεια, δώσε μας το μια στάση εδώ. Ήταν ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιλογή των τραγουδιών και στα λόγια αυτής της εκπομπής. Είναι Μάριος Τόκας, Φίλιππος Γράψας, Δημήτρης Μητροπάνος ο αποχαιρετισμός μας. Πριν έρθει να αναλάβει εδώ μικρόφωνο η Μάρα Τσικάρα, χαιρετώ σας και φιλώ σας.

άμα ψαχτείς και έχεις βγάλει βυζιά, don't worry, be happy. Άμα η κόρη σου σε λέει μπαμπά, ενώ ο γιος σου σε

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

Και με το Over the Mountain λοιπόν πάμε να ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος στο μικρό αφιέρωμα που κάνουμε εδώ στη Μηχανή Αναζήτησης για τον Ozzy Osbourne, καλύπτοντας την πραγματικότητα την πρώτη περίοδο της προσωπικής του πορείας, η οποία βέβαια στιγματίζεται με καλή βέβαια έννοια από δύο λέξεις αυτές του ονόματος, του Randy Rhoads, ενός από τους κορυφαίους κιθαρίστες όλων των εποχών και από τους πιο αδικοχαμένους μουσικούς επίσης αντίστοιχα όλων των εποχών. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή είναι η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Ανδρέας Κοράνης σήμερα μαζί μας στον ήχο, και μιας και την πρώτη φορά πιάσαμε και ακούσαμε ολόκληρο το Blizzard of Oz, σήμερα θα πιάσουμε και θα ακούσουμε ολόκληρο το Diary of the Madman, ένας δίσκος που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1981. Ένας δίσκος ο οποίος πλέον καθιερώνει τον Ozzy ως μια τεράστια δύναμη και εμπορικά στο παγκόσμιο rock και metal στερέωμα, σιγά σιγά ξεκινώντας την πορεία του να ξεπεράσει ακόμα και το σχήμα το οποίο τον έκανε όχι απλά γνωστό αλλά τον έκανε θρύλο σε όλες τις εποχές, και βέβαια αναφέρομαι στους Black Sabbath. Ένας δίσκος ο οποίος ξεκινάει με το Over the Mountain και συνεχίζει με το Flying High Again, τα δύο single, τα δύο πιο επιτυχημένα single από τα τρία που έβγαλε ο δίσκος. Μάλιστα το Flying High Again στην κατηγορία mainstream rock των αμερικανικών charts έφτασε μέχρι και το νούμερο 2.

Το Diary of a Madman, το οποίο ο ίδιος ο Όζη είχε χαρακτηρίσει ως το αγαπημένο άλμπουμ της προσωπικής του πορείας, είναι και ο δίσκος, και θέλω λίγο να θυμηθείτε κάτι που λέγαμε την προηγούμενη φορά, αφότου σας πω το εξής, ότι είναι ο δίσκος στον οποίο πλέον σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό, στον μεγαλύτερο βαθμό μάλλον το άλμπουμ, συνεισφέρουν συνθετικά όλα τα μέλη της τότε μπάντας του Όζη Όσμπορν, δηλαδή και ο Ράντι Ρότζ που βέβαια βρισκόταν στην κιθάρα, και ο Μπομπ Ντέζλι, ο οποίος αναλαμβάνει κυρίως τους στίχους, αλλά και ο ντράμερ Lee Kerslake. Και τώρα θέλω να θυμηθείτε το εξής, πως αυτήν την χρονική περίοδο το management του Όζη αποφασίζει να αλλάξει τελείως την πραγματικότητα σχεδόν όλη την μπάντα του, να τους απολύσει όλους και να φέρει άλλους, σε τέτοιο βαθμό που ενώ οι Bob Daisley και Lee Kerslake παίζουν στον δίσκο μέσα το εσώφυλλο, ας πούμε έτσι, του τότε βινιλίου, στις φωτογραφίες δεν εμφανίζονται καν αυτοί, αλλά οι μετέπειτα αντικαταστάτες τους Ρούντι Σάρζο και Τόμι Άλντριτζ. Η ιστορία λέει, όπως είχα πει και την προηγούμενη φορά, πως η Σάρον Όσμπορν, τότε δεν ήταν ακόμα Όσμπορν τέλος πάντων, η οποία αναλαμβάνει σιγά σιγά το management από τον πατέρα της, για τον α ή β λόγο δεν συμφωνεί με το πόσο συνεισφέρουν συνθετικά, άρα και στο συνολικότερο μουσικό ύφος, τα υπόλοιπα μέλη της μπάντας, και θέλει να τους αλλάξει έτσι ώστε να έχει ακόμα περισσότερο έλεγχο το ίδιο το management και όχι τόσο οι μουσικοί οι οποίοι παίζουν. Αργότερα ο Kerslake είχε πει ότι στην πραγματικότητα τα περισσότερα τραγούδια τα έγραφε στο πιάνο μαζί με τον Ράντι Ρότζ, τον κιθαρίστα, παρόλο που στην αρχή δεν πήρε καν ούτε αυτός ούτε ο Bob Daisley credits για τη σύνθεση των κομματιών, credits τα οποία βέβαια αργότερα μετά από πολλά χρόνια τα κέρδισαν μέσω δικαστικής διαμάχης. Επίσης υπάρχει και ο θρύλος πως δεν πληρωνόντουσαν καν αυτή η μουσική για τις ώρες που περνούσαν στο στούντιο, κάπως έτσι ώστε να τους εξωθήσουν σε παρέτηση από το σχήμα, μια παρέτηση η οποία στην πορεία βέβαια έγινε απόλυση και αντικατάσταση. Ακόμα και τα πλήκτρα του δίσκου δεν παίζονται από τον Don Airey, για πολύ διαφορετικούς λόγους βέβαια. Ο Don Airey, ο οποίος ήταν σε περιοδία με τους Rainbow εκείνη την χρονική περίοδο, ωστόσο ακόμα και με αυτά τα εφτράπελα, ας τα πούμε έτσι ευγενικά, ας τα ονομάσουμε έτσι ευγενικά, σήμερα το αποτέλεσμα είναι ένα ιστορικό αποτέλεσμα, ένας δίσκος ο οποίος και καλλιτεχνικά αλλά και εμπορικά φέρνει τον Όζη στην κορυφή, μέχρι να συμβούν κάποια πολύ πολύ άσχημα πράγματα για τα οποία θα σας μιλήσω λίγο αργότερα.

Αυτό ήταν και το Believer λίγο νωρίτερα, You Can't Kill Rock and Roll, τα τέσσερα τραγούδια μαζί με το Flying High Again και το Over the Mountain με τα οποία ανοίξαμε την εκπομπή μας, τα τέσσερα τραγούδια τα οποία απαρτίζουν την τότε πρώτη πλευρά του βινιλίου του Dire of a Bandman, υπενθυμίζω κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1981, και αν θυμάστε, σας είχα πει και την προηγούμενη φορά ότι όλη αυτή η ιστορία με τα μέλη και με το πώς το management του Ozzy ήθελαν να τα διώξουν από το συγκρότημα είχαν αντίκτυπο και στο πώς έβλεπε την όλη διαδικασία και ο Randy Rhoads, ο οποίος επίσης κάποια στιγμή είχε φτάσει τουλάχιστον στο σημείο, όπως γνωρίζουμε, να σκέφτεται και ο ίδιος την αποχώρησή του από το σχήμα. Επίσης, αν θυμάστε, σας είχα πει ότι και όλη αυτή η ιστορία οδήγησε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 να κυκλοφορήσει το Blizzard of Oz σε επανακυκλοφορία με τα μέρη του μπάσου και των τυμπάνων ξαναγραμμένα από πάνω από τα τότε, από τα μέλη της τότε μπάντας του Ozzy. Κατά αντίστοιχο έγινε το 2002 και με το Dire of Madman. Βέβαια, στις επόμενες επανακυκλοφορίες στη δεκαετία του 2010 αυτό το ιστορικό λάθος για μένα διορθώθηκε. Ωστόσο, αυτό το οποίο δεν έχει ξεδιαλύνει ακόμα, τουλάχιστον στο μυαλό και στη συνείδηση όλων, ήταν το ποιος εν τέλει ευθυνόταν για όλες αυτές τις όχι και τόσο όμορφες, να το πω επίσης ευγενικά, διαδικασίες και διεργασίες. Ο ένας τα έριχνε στον άλλον από ένα σημείο και μετά, πιο συγκεκριμένα, η Σάρων τα έριχνε στον Ozzy και ο Ozzy τα έριχνε στην Σάρων. Τουλάχιστον αυτό που μένει στην ιστορία είναι αυτή η μελανή κοιλίδα, η οποία με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο στην πορεία διορθώθηκε. Πάμε να ανοίξουμε τώρα το δεύτερο μισό του δίσκου, το δεύτερο μισό του Dire of a Madman, με το Little Dolls.

Ωστόσο, πέρα από όλα αυτά τα άσχημα, πέρα από όλη αυτή την αρνητικότητα η οποία μπορεί να υπήρχε, μιλάμε για έναν δίσκο πολύ πολύ επιτυχημένο, ο οποίος δέχτηκε και εξαιρετικές κριτικές εκείνη την χρονική περίοδο, που βέβαια, όπως και με το Blizzard of Oz, από ένα σημείο και μετά επικεντρώνονταν στον Randy Rhoads, στον τρόπο με τον οποίο έγραφε, στον τρόπο με τον οποίο έπαιζε η κιθάρα, ένα πραγματικά λαμπερό αστέρι εκείνης της χρονικής περίοδου, αλλά ήταν και ένας δίσκος ο οποίος πλέον όχι απλά εγκαθιδρύει τον Όζι ως ένα μεγάλο όνομα, ως ένα μεγάλο σχήμα, αλλά στην πραγματικότητα από αυτό το σημείο και μετά αρχίζει η καριέρα του και παίρνει την ανιούσα και εμπορικά. Ούτως ή άλλως μπήκε στην 20άδα στα charts και στην Αγγλία και στην Αμερική. Στην Αμερική βέβαια ακόμα πιο επιτυχημένος, ούτως ή άλλως προς τα εκεί προσπαθούσαν να το πάνε, προς τα εκεί προσπαθούσαν να κινηθούν, προσπαθούσαν να κατακτήσουν και την Αμερική για τον ίδιο τον Όζι και την προσωπική του καριέρα, όπως μέχρι και σε ένα σημείο είχε κάνει πριν από λίγα χρόνια και με τους Black Sabbath.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ακόμα ένα διάσημο σόλο κομμένο από τον Fade Out ήταν το Tonight. Ούτως ή άλλως βρισκόμαστε στο 1981, διανύουμε σιγά σιγά τις αρχές της δεκαετίας του Fade Out όπως και να έχει. Ωστόσο το πιο δυσάρεστο από όλα, δεν σας το έχω πει ακόμα όσον αφορά όχι τόσο τον δίσκο αυτό αλλά εκείνη την περίοδο, γενικά την χρονική περίοδο, και θα μεταφερθούμε στις 19 Μαρτίου του 1982, όπου μετά από συναυλία στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια της αμερικανικής περιοδίας για την προώθηση του Dire of a Bandman, ολόκληρο το κρου, ας το πούμε έτσι, της περιοδίας άραζε κυριολεκτικά κάπου στη Φλόριντα, όταν ο Ράντι Ρόουντς μαζί με τον οδηγό του λεωφορείου αλλά και την υπεύθυνη για το make-up και τα κοστούμια αποφάσισαν κυριολεκτικά, όπως θα το πω, να κάνουν μια βόλτα με ένα μικρό αεροπλάνο. Όντως, ανέβηκαν σε ένα μικρό αεροπλάνο. Ο οδηγός του λεωφορείου γνώριζε πώς να το χειριστεί, γνώριζε πώς να το πετάξει. Ωστόσο, δεν γνώριζε, δεν ήξερε ακριβώς ποιες ήταν οι δυνατότητές του, υπερεκτιμούσε τα δικά του προσόντα όσον αφορά το να είναι πιλότος σε ένα αεροπλάνο, και πετώντας και κάνοντας διάφορους λιγμούς έτσι και μανούβρες, το αεροπλάνο βρήκε λίγο στην οροφή του λεωφορείου. Ο πιλότος έχασε τον έλεγχο. Το αεροπλάνο καρφώθηκε αρχικά σε δέντρα και στην πορεία προφανέστατα στο έδαφος, και οι τρεις επιβαίνοντες έχασαν την ζωή τους, και κάπως έτσι ο Ζιός Μπορνέ έχασε έναν συνοδοιπόρο ο οποίος είχε εμφανιστεί σχεδόν από το πουθενά στην ζωή του και στην μουσική του ζωή, και τον οδήγησε στο να γράψουν μαζί δύο πραγματικά εκπληκτικούς δίσκους. Ο Ράντι Ρόουντς έφυγε πολύ πολύ μικρός από τη ζωή, και κανένας και καμία δεν μπορεί να γνωρίζει από εκείνο το σημείο και έπειτα αν θα συνέχιζε να είναι ένας τεράστιος rock και metal κιθαρίστας, αν θα το γυρνούσε στην κλασική κιθάρα, καθώς ο ίδιος ήταν και κλασικός κιθαρίστας και ακουγόταν αυτό και στο γράψιμο του και στον παίξιμό του, ή πραγματικά κανείς δεν ήξερε τι θα συμβεί. Ο Όζι πέφτει σε κατάθλιψη, η περιοδία διακόπτεται για μερικές εβδομάδες, ωστόσο οι εταιρείες πιέζουν να συνεχιστεί η περιοδία αυτή. Προσεγγίζουν στην αρχή τον Γκάρι Μουρ, ο οποίος αρνείται. Η θέση του καινούργιου κιθαρίστα ήταν να δοθεί στον αδερφό του τότε μπασίστα Ρούντι Σάρζο, τον Ρόμπερτ Σάρζο. Ωστόσο, επίσης ο θρύλος λέει πως η δισκογραφική εταιρεία εναγνία των μελών της αποστολής, ας την ονομάσουμε έτσι, του Ozzy Osbourne στην Αμερική. Είχε ήδη συνάψει συμφωνία με έναν κιθαρίστα στην Αγγλία, ο οποίος είχε μπει ήδη στο αεροπλάνο να πάει να βρει τους υπόλοιπους στην Αμερική και να εμφανιστεί ως ο καινούργιος κιθαρίστας του συγκροτήματος, κάτι το οποίο έγινε όντως με τον Μπέρνι Τορμέ, έστω και για λίγες εβδομάδες, μέχρι να αντικατασταθεί από τον Μπραντ Γκίλις επίσης για λίγο καιρό, και από εκεί και πέρα τα πράγματα να πάρουν μια πολύ διαφορετική τροπή, την οποία δεν θα καλύψουμε στην σημερινή μας εκπομπή.

Είπαμε να κλείσουμε την εκπομπή μας ακριβώς όπως κλείνει ο δίσκος με τα 6 του τραγούδια, με το ομότιτλο Diary of a Madman, τον δεύτερο δίσκο του Ozzy, πολύ επιτυχημένος και καλλιτεχνικά και εμπορικά όπως και το πρώτο, το Blizzard of Oz. Ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο την προσωπική του πορεία που θα τον οδηγήσει στο να γίνει ένας από τους πιο επιτυχημένους rock και metal καλλιτέχνες όλων των εποχών, μάλιστα εμπορικά ξεπερνώντας και τους Black Sabbath από ένα σημείο και έπειτα. Ένας δίσκος ο οποίος βέβαια στιγματίζεται σε εισαγωγικά με τον άδοξο χαμό του κιθαρίστα Randy Rhoads, ο οποίος λίγο καιρό, λίγους μήνες μόλις μετά την κυκλοφορία του δίσκου και κατά τη διάρκεια της περιοδίας για την προώθησή του σκοτώθηκε σε ένα πολύ περίεργο αεροπορικό δυστύχημα. Και όταν λέω περίεργο εννοώ ότι δεν είναι κάτι συνηθισμένο. Κάποιοι άνθρωποι ένα βράδυ απλά να παίρνουν ένα αεροπλάνο για να κάνουν βόλτες. Όπως και να έχει, αυτό ήταν το Diary of a Madman. Κλείνουμε με το ομότιτλο τραγούδι. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης. Αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Ανδρέας Κοράνης μαζί μας τον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

in the bush.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΣΕΡΤ 3.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Φανής Λιάκος ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Μας ακούτε από τα ραδιοφωνά σας, από την συχνότητα του 958. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ. Εκεί βρίσκονται όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Εκεί βρίσκεται και ο 958. 2313 338 456 το τηλέφωνο επικοινωνίας για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Αν ρωτάς τι τρέχει, είναι το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή με τη φωνή του Γιάννη Κούτρα. Ο Γιώργος Χατζινάσιος έχει γράψει την μουσική. Στίχους στον Αν ρωτάς τι τρέχει έχει γράψει ο Κώστας Τρυπολίτης. Ο Κώστας Τρυπολίτης, αν και δεν είναι από τους πολυγραφότερους, είναι σίγουρα ένας από τους σημαντικότερους στιχουργούς μας. Γεννήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου του 1953. Και για σήμερα έχω επιλέξει να ακούσουμε 15 τραγούδια σε στίχους που έχει γράψει ο Κώστας Τρυπολίτης, κάνοντας και λίγα σχόλια ενδιάμεσα από τα τραγούδια αυτά. Ο Κώστας Τρυπολίτης σπούδασε κινηματογράφο και στη συνέχεια νευροψυχολογία και γλωσσολογία στην Γερμανία. Έχει δουλέψει σε εφημερίδες και έντυπα ως αρθρογράφος και σχολιαστής και υπήρξε επίσης σεναριογράφος τηλεοπτικών εκπομπών και σκηνοθέτης ταινιών μικρού μήκους. Ως στιχουργός έχει συνεργαστεί με συνθέτες όπως ο Μίκης Θοδωράκης, ο Θάνος Μικρούτσικος και ο Γιώργος Χατζινάσιος, τραγούδι του οποίου ακούσαμε μόλις. Έχει συνεργαστεί επίσης και με τον Δήμο Μούτσι. Το Δήμο Μούτσι είναι η μουσική στις κουβεντούλες με τον Φρόιντ που θα ακούσουμε αμέσως τώρα, πάντα σε στίχους του Κώστα Τρυπολίτη.

Ο Κώστας Τρυπολίτης ισορροπεί αξιοθαύμαστα ανάμεσα στη σιωπή και στον ισχυρό λόγο για περισσότερο από 35 χρόνια. Οι συνεργασίες και οι συνεντεύξεις του είναι μετρημένες, όπως και οι λέξεις στα τραγούδια του. Σε συνέντευξη που είχε δώσει στον Σπύρο Αραβανή στο περιοδικό Δίφωνο το 2008, είχε δηλώσει πως κάθε φορά που ξεκινά να γράφει έχει την κακοήθεια σε εισαγωγικά να απαιτεί ευήκοα όντα. Θέλει δηλαδή ο Κώστας Τρυπολίτης αυτό που γράφει να μπορεί να ακουστεί, κυρίως όμως γράφει όταν έχει κάτι να πει, όχι για διεκπεραιωτικούς λόγους ή για να καθιστά την παρουσία του εμφανή σε αυτό το χώρο. Για τον Κώστα Τρυπολίτη το τραγούδι δεν είναι αυτός σκοπός, είναι ένα μέσο κοινωνικοποίησης και κοινοποίησης θέσεων και αντιλήψεων.

Η θεματολογία στα τραγούδια του Κώστα Τρυπολίτη, στους στίχους που γράφει, σχεδόν πάντοτε έχει να κάνει με ζητήματα που τον απασχολούν σοβαρά, δηλαδή με την κοινωνική εξέλιξη και τις πολιτικές μεταβολές. Ευτύχησε, όπως έχει πει ο ίδιος, να έχει συνεργαστεί με συνθέτες, με μουσική κατάρτιση και σπουδαίο κοινωνικό στίγμα. Ο Μίκης Θοδωράκης έχει γράψει την αγάπη που θα ακούσουμε σε στίχους του Κώστα Τρυπολίτη. Στην ερμηνεία είναι η Μαρία Παπαγεωργίου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Έβγαλε βρώμα ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγωδο στα ωρεάσματα. Και επιτέλους κασμός οι ρήτορες πολύ μιλήσαν. Στο εξής θα παίζουμε σε αυτό το θείασο μόνος φαντάσματα. Κάτω οι σημαίες στις λεωφόρους που παρελάς. Αλλάξαν, λέει, τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια κρατούν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες.

δήλωσε η τσούλα ιστορία ότι γεράσαμε. Τις αιμονές μας περισυλλέγουνε τα σκουπιδιάρικα. Όνειρα ξένα, ράκι αλότριας το πραυγάσαμε. Και τώρα εισπράττουμε απ' την εξέδρα μας βροχή δεκάρικα.

Συνεχίζοντας να αναφερόμαστε σε αποσπάσματα από παλιότερη συνέντευξη που είχε δώσει ο Κώστας Τρυπολίτης στο περιοδικό Διφωνώ, αν δεν είχα την ευτυχία, έλεγε τότε ο Τρυπολίτης, να έχω την εκτίμηση του Θοδωράκη, του Μικρούτσικου και του Μούτσι, πολύ φοβάμαι ότι δεν θα είχαν μελοποιηθεί ποτέ οι στίχοι αυτοί που έγραφα.

Μεγαλώσαμε ποίηματα, είχε πει παλιότερα ο Κώστας Τρυπολίτης, όχι μόνο Ελλήνων ποιητών αλλά και ξένων. Μουσικά είχα διάφορα ακούσματα από τον Μέντελσον και ρομαντικούς συνθέτες μέχρι τους παλιούς ρεμπέτες, από Απόστολο Χατζηχρήστο και τον Μάρκο Βαμβακάρη, από τον Φρανκ Ζάπα μέχρι τον Θοδωράκη. Όλα αυτά τα ακούσματα μου άρεζαν, δηλαδή πράγματα που έμοιαζαν αντιφατικά, μπορούσαν όμως να συνενωθούν σε μένα. Όταν αποφάσιζα να ασχοληθώ ουσιαστικά με τα τραγούδια, δεν αναζήτησα πρότυπα. Ακόμα και με πολλά από τα καλά τραγούδια της δεκαετίας του 70 διαφώνησα σε θέματα μορφολογικά και θεματολογικά. Εμείς θα ακούσουμε, αυτά είναι λόγια του Κώστα Τρυπολίτη, εμείς θα ακούσουμε ένα blues σε μουσική του Θάνου Μικρούτσικου, στίχους του Κώστα Τρυπολίτη, το οποίο πρωτοτραγούδησε ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου. Εμείς όμως θα ακούσουμε την εκδοχή από την φωνή του Χρήστου Θηβαίου.

Είμαι λίγο μονήρης τύπος, έλεγε σε συνέντευξη του ο Κώστας Τρυπολίτης. Ακολούθησα μια μοναχική τροχιά που ακόμα και σήμερα αισθάνομαι το ίδιο όπως όταν ξεκίνησα. Γι' αυτό και εκπλήσωμαι όταν ακούω από ανθρώπους ότι ξέρουν τα τραγούδια μου. Δεν θεωρώ ότι έχω κάνει κάτι σπουδαίο. Δεν θεωρώ ότι έχω ο ίδιος λειτουργήσει καταλυτικά για κάποια πράγματα, ούτε ένιωσα ποτέ την επιτυχία. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Δεν έχει αλλάξει τη ζωή μου. Λεφτά δεν έβγαλα. Αναγνωρισιμότητα δεν έχω. Οι συνεντεύξεις μου είναι μετρημένες όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό όμως που έχω επιλέξει είναι να πιστεύω στον τρέχοντα και στον άμεσο λόγο.

Κάποιες σκέψεις που είχε εκφράσει ο Κώστας Τρυπολίτης στα μέσα της δεκαετίας του 80 σχετικά με το στίχο και το τραγούδι είναι η εξής. Η στιχουργική κατασκευή δεν είναι τίποτα άλλο από ένα σύστημα αισθητικά οργανωμένων συλλαβών που αποτελούν τη μορφή της και ένα λογικά οργανωμένο σύστημα νοημάτων που αποτελούν το περιεχόμενό της. Από την άλλη, η μουσική φράση έχει και αυτή τη μορφή της, εκφρασμένη σε ένα σύστημα αισθητικά οργανωμένων ήχων και παύσεων και το περιεχόμενό της. Είναι αυτονόητο πως η σχέση δύο τόσων αυτοδύναμων ποιοτήτων είναι σχέση αντίθεσης και ρήξης, όταν ένα από τα δύο αναιρεί την αυτοδυναμία του για χάρη της υπερίσχυσης του άλλου. Η τρέχουσα ερμηνεία του τραγουδιού θεωρεί σαν μορφή τη μουσική και σαν περιεχόμενο τα λόγια, στο μέτρο που ο μέσος ακροατής αναγνωρίζει το νόημα του λόγου.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Το φράγμα είναι ένας κομβικός δίσκος, ο οποίος κυκλοφόρησε το 1981. Αποτελεί κατά κάποιο τρόπο μία σύνοψη του μέχρι τότε έργου του Δήμου Μούτση, ο οποίος έχει γράψει τη μουσική στα τραγούδια του άλμπουμ. Ο λόγος του Κώστα Τρυπολίτη, που γράφει τους στίχους, είναι τραχής, επίκαιρος και διαχρονικός. Ακούσαμε την Ταλίκα σε μια νεότερη εκδοχή και εκτέλεση από την Χριστίνα Μαξούρη. Θα ακούσουμε τώρα στον ίδιο παρανομαστή, έτσι όπως είναι στην πρώτη του ηχογράφηση και έτσι όπως βρίσκεται η ηχογράφηση αυτή, στο φράγμα.

Έλεγε λοιπόν ο Κώστας Τρυπολίτης πως ο στίχος με τη μετρική του προσδιορίζει κατά πολύ την μελωδική φόρμα, αν όχι και την ρυθμική. Το ζητούμενο όμως είναι η ρυθμική και μελωδική φόρμα να μην διαψεύδουν το περιεχόμενο του στίχου, κάτι που είναι σχεδόν καθημερινή πρακτική στα σύγχρονα λαϊκά τραγούδια, όπως υποστήριζε ο Κώστας Τρυπολίτης. Το σίγουρο είναι πως ο κόσμος τραγουδάει λόγια, πράγμα που επιτρέπει να ιεραρχήσουμε τον στίχο στην πρώτη γραμμή μιας αναζήτησης νέων μορφών. Εμείς θα ακούσουμε το «Αυτά που λες», τραγούδι που βρίσκεται στις γέφυρες, στον δίσκο του Διονύση Τσακνή, ο οποίος τραγουδά μαζί με τον Φίλιππο Πλακιά και τον Κώστα Μακεδόνα.

Το 1992 ο Κώστας Τρυπολίτης συνεργάζεται για δεύτερη φορά με τον Θάνο Μικρούτσικο. Είναι επίσης η δεύτερη δισκογραφική συνεργασία του Θάνου Μικρούτσικου με τον Γιώργο Νταλάρα και η δεύτερη ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά του Γιώργου Νταλάρα πάνω σε στίχους του Κώστα Τρυπολίτη. Η στίχη του Κώστα Τρυπολίτη είναι σκληρή, άμεση, καυστική αλλά και εξαιρετικά επίκαιρη και περιγράφουν την σύγχρονη κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα. Ο δίσκος έχει τον τίτλο «Συγγνώμη για την άμυνα». Ακούσαμε λίγο πριν το ανεμολόγιο, θα ακούσουμε τώρα και το τραγούδι που δίνει τον τίτλο του στον δίσκο.

Ο άνθρωπος, έχει αναφέρει ο Κώστας Τρυπολίτης, αλωτριώνεται μέσα στις συνθήκες παραγωγής, προσπαθεί να συγκροτήσει το εγώ του που δεν υπάρχει τελικά, καθώς μπορεί να του το φτιάχνουν οι άλλοι. Το κάνουν ένα αμαθές καταναλωτικό και βαριόμυρο ζώο. Διαβάζω τον αφηγητή, εν προκειμένου τον τραγουδιστή, να βλέπει το εγώ του από μια απόσταση, προσπαθώντας να καταλάβει πώς έχει συμβεί αυτή η αλωτρίωση. Τα σκουριασμένα χείλη είναι ο δίσκος σε μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη και στίχους του Κώστα Τρυπολίτη που κυκλοφόρησε το 1991 και περιέχει λαϊκότροπα και πολύ όμορφα τραγούδια. Και εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε με το Έτσι Κι Αλλιώς και την φωνή της Βίκης Μοσχολιού. Η στίχη είναι του Κώστα Τρυπολίτη. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Φάνης Λιάκος ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

βάσεις, κόσμο στην πάνω τη γωνία, ξαφνού με πιάνει αγωνία, να σε κερδίσω αν θα προλάβω κι αν θα χαθώ.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

το μικρό φακό μου. Σε μια πατρίδα μια σταλιά έχω μικρό διβάνι και χαμηλό ταβάνι.

Μπαίνω στην πόλη μου συχνά, όπως και στο όνειρό μου, με τα λεξίπτωτό μου. Κάποιοι κοιμούνται στο πετό και έχουν για προσκεφάλι το πλαστικό μπουκάλι.

στις νύχτας τα σφιχτά δεσμά. Μέσα μου και ένα-δυο φωτιές του διμηνού λαβώ ματιές, πως με μεθάει η εξαστεριά.

κλασικό πρωινό. Στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κλασικό πρωινό. Στον 958 της R3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: Γενέθλιον Περέας 2026. Μουσική, θέατρο, σινεμά, παιχνίδια για παιδιά και ένας μεγάλος αγώνας δρόμου. 16 έως 28 Σεπτεμβρίου, η Περέα ζωντανεύει με τοπονύμια που αφηγούνται ιστορίες και τον Χρήστο Δάντη στη μεγάλη συναυλία για μια υπέροχη νύχτα. Η γενέθλια ημέρα είναι μνήμη, είναι παρόν, είναι μέλλον. Γενέθλιον Περέας, 16 με 28 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ 3.
2: International Micro

0: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου και σήμερα γιορτάζει η Ξανθήπη και η Πολυξένη. Χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα στις 23 Σεπτεμβρίου του 1942 αρχίζουν πειραματικά στο Auschwitz οι εκτελέσεις Εβραίων με θανατηφόρα αέρια, γράφοντας μία από τις πιο μαύρες σελίδες στην ιστορία της ανθρωπότητας. Το 1930 γεννήθηκε ο αξεπέραστος Ray Charles, Αμερικανός μουσικός, τραγουδιστής και συνθέτης της Soul. Το περιοδικό Rolling Stone τον κατέταξε δεύτερο στη λίστα με τους 100 καλύτερους τραγουδιστές όλων των εποχών. Η ζωή του μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη με την πολυβραβευμένη κινηματογραφική ταινία Ray με πρωταγωνιστή τον Jamie Foxx. 82 ετών γίνεται σήμερα ο Χούλιο Ιγκλέσιας, Ισπανός τραγουδιστής που η φήμη του ξεπέρασε τα σύνορα της χώρας του. Πούλησε περισσότερους από 300 εκατομμύρια δίσκους, ενώ παραμένει ο πιο πετυχημένος εμπορικά Ισπανός τραγουδιστής μέχρι και σήμερα. Στα 76 έτη μπαίνει ο Μπρους Σπρίγκστιν, ή όπως τον αποκαλούν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Αφεντικό, ένας από τους πιο επιδραστικούς τραγουδιστές και συνθέτες παγκοσμίως. Το άλμπουμ του Born to Run τον καθιέρωσε σε είδωλο της ροκ μουσικής, έχει 20 βραβεία Grammy και ένα Oscar για την ταινία Streets of Philadelphia, έχει ένα απίστευτο ρεκόρ της μεγαλύτερης διάρκειας ροκ συναυλίας 4 ώρες και 7 λεπτά χωρίς να κατέβει από τη σκηνή ούτε ένα λεπτό. Το 1949 γεννήθηκε ο Κώστας Τουρνάς, τραγουδοποιός και ένας εκ των πρωτοπόρων και ιδρυτών της ελληνικής ροκ. Το 1835 πεθαίνει ο Βιντσέντζο Μπελίνι, ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες όπερας του 19ου αιώνα. Ο Μπελίνι, κατά τη διάρκεια της σύντομης ζωής του, συνέθεσε συνολικά 10 όπερες, από τις οποίες οι πιο διάσημες είναι η Υπνοβάτης, η Νόρμα και η Πουριτανή. Το 1973 φεύγει από τη ζωή ο Πάμπλο Νερούδα, χιλιανός ποιητής και συγγραφέας, για πολλούς ο κορυφαίος ποιητής του 20ου αιώνα. Το 1971 το απονεμήθηκε το Νόμπελ Λογοτεχνίας, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις λόγω της πολιτικής του δραστηριότητας και των κομμουνιστικών του πεποιθήσεων. Το 2004 αποχαιρετούμε τη Διδό Σωτηρίου, καταξιωμένη Ελληνίδα μικρασιάτισσα συγγραφέας και δημοσιογράφος, από τις πιο εμβληματικές μορφές της νεοελληνικής λογοτεχνίας με έντονο κοινωνικό και πολιτικό στίγμα. Το 1966 διακόπτει τη συναυλία το Rolling Stones στο Royal Albert Hall του Λονδίνου μετά από ανεξέλεγκτη εισβολή θαυμαστών του στη σκηνή. Ο Keith Richards έμεινε χωρίς ρούχα, ο Mick Jagger χρειάστηκε να παλέψει με το κοινό για να μην το σύρουνε μέσα στο πλήθος και αν δεν ερχόταν αστυνομικές ενισχύσεις, κανείς δεν ξέρει πώς θα κατέληγε εκείνη η νύχτα. Το 1989 κάνει τηλεοπτική πρεμιέρα η σειρά Baby Watch και το 1994 η σειρά Τα Φιλαράκια και οι δύο σειρές έχουν ξεπεράσει σε τηλεθέαση το 75%. Ήταν μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.
2: I am sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee and he

0: And I finish up my coffee and it's time to catch the train.
1: Στα 1987 η Σουζάν Βέγκα ηχογραφεί ακαπέλα το Tom's Diner, το οποίο αργότερα θα γνωρίσει πολλές διασκευές, ακόμη και από την ίδια, θα προσθεθούν μπίτια, χορευτικοί ρυθμοί, το κομμάτι θα αποκτήσει μεγαλύτερη διάρκεια, θα βολέψει πάρα πολύ κάτι τέτοιο προκειμένου να ακουστεί στα ραδιόφωνα ή ακόμη περισσότερο να μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν οι DJs στα μεγάλα κλαμπ ώστε ο κόσμος να το χορέψει. Ωστόσο, αυτή εδώ η εντελώς απογυμνωμένη εκδοχή είναι ένα έξοχο παράδειγμα ενός τραγουδιού το οποίο χρησιμοποιεί κανονικότατα λογοτεχνικές μεθόδους για την ανάπτυξη των στίχων. Η Σουζάν Βέγκα, η οποία είναι η στιχουργός του τραγουδιού, τραγουδοποιός καταπληκτική η ίδια, υιοθετεί τη μέθοδο της Virginia Woolf, δηλαδή τη ροή της συνείδησης, υιοθετεί μια συναισθηματική αποστασιοποίηση και μας πηγαίνει σε ένα ρεστοράν στη λεωφόρο του Broadway, όπου η αφηγήτρια παρακολουθεί ενώ δεν συμμετέχει στη ζωή. Μάλιστα, από ό,τι στίχοι μας αποκαλύπτουν, φροντίζει να μην κοιτά κατάματα τους ανθρώπους τους οποίους παρατηρεί ώστε να μην δώσει στόχο. Εντάξει, προφανώς και κάνει ένα σχόλιο για την ανθρώπινη μοναξιά στη Μεγαλούπολη, όμως ο τρόπος με τον οποίο είναι αυτό γραμμένο νομίζω πως κάνει τη διαφορά και υπάρχει και κάτι ακόμη. Είναι όταν ενώ χωρίς κανένα χαμιά συναισθηματική εμπλοκή καταγράφει σχεδόν με απάθεια το σκηνικό μέσα στο εστιατόριο και εκεί αρχίζει να μπαίνει η λογοτεχνία, μπαίνουμε ξαφνικά μέσα στο χώρο της μνήμης, όπου προφανώς κάτι θυμάται η αφηγήτρια, το οποίο και το παρουσιάζει εντελώς συνοπτικά. Κατά την άποψή μου είναι ένα από τα καλύτερα τραγούδια της δεκαετίας του 80 σε αυτήν την ακαπέλα εκδοχή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουν ενδιαφέρον και οι υπόλοιπες. Ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, είναι 8 και 10 το πρωί. Είναι 23 Σεπτεμβρίου, έξω κάνει κρύο, ψύχρα τέλος πάντων, για να μην λέτε ότι είμαστε υπερβολικοί εμείς οι δημοσιογράφοι. Ο Χρήστος Σιδερίδης είναι μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

Εδώ λοιπόν είμαστε, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών και ενώ βρισκόμαστε στον κόσμο τον πραγματικό, μιας πραγματικής παρατήρησης η οποία αποτυπώνεται με στίχους που ακολουθούν την συνείδηση ροής. Μάλιστα κάποια στιγμή στο Tom's Diner η Susan Vega μιλά για κάποια που διαβάζει τις νεκρολογίες στην εφημερίδα και αυτό είναι ένα πραγματικό γεγονός, διότι είναι μια αληθινή αναφορά στην νεκρολογία του William Holden, ο οποίος είχε πεθάνει μερικά χρόνια νωρίτερα, πιο συγκεκριμένα τον Νοέμβριο του 1981 και πράγματι δημοσιεύθηκε μία νεκρολογία του σε μια μεγάλη αμερικανική εφημερίδα. Και ενώ βρισκόμουν μέσα στην επικράτεια του πραγματικού και της αληθινής, της ατόφιας ανθρώπινης παρατήρησης, πέφτω πάνω σε ένα βίντεο το οποίο με αφήνει σέκος. Είναι ο Τζίμι Φάλον. Δεν πρόσεξα όμως καλά αν ήταν πράγματι ο Τζίμι Φάλον, γιατί πρέπει να κοιτάμε πολύ προσεκτικά πλέον, ο οποίος παίρνει συνέντευξη από τη Μίλα Χέινς. Όπως ξέρετε, η Μίλα Χέινς δεν είναι ένα πραγματικό πρόσωπο. Είναι ένα κατασκεύασμα της τεχνητής νοημοσύνης 100%. Είναι μια AI pop star από αυτούς που πρόκειται να μας κατακλείσουν στο μέλλον και πραγματικά τρελαίνομαι. Μου γυρίζει το κεφάλι για το πώς ο Τζίμι Φάλον μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Την συνέντευξη μπορείτε να τη δείτε και μάλιστα η Μίλα Χέινς είναι εξαιρετικά νευριασμένη, διότι εκείνος τη ρωτά, πες μας τώρα εσύ που είσαι ψεύτικη, και εκείνη δίνει την εξής απάντηση, ψεύτικη εγώ. Εγώ δεν είμαι καθόλου ψεύτικη. Το ότι δεν υπάρχω δεν σημαίνει ότι δεν είμαι αληθινή. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι κάτι ψεύτικο, μας διαμηνεί η Μίλα Χέινς στη συνέντευξή της στον Τζίμι Φάλον. Πρέπει να χωρέσει μέσα στο ξερό σας το κεφάλι ότι είναι απλώς ένα εργαλείο. Όπως και εσείς δημιουργώ και εγώ τη μουσική μου και αυτό είναι διασκεδαστικό. Αν σας αρέσει πάει καλώς. Αν δεν σας αρέσει τότε για χαρά και πάτε κάπου παραπέρα. Και λέω δεν είναι δυνατόν να έχουν συμβεί όλα αυτά. Και θα σας πω πώς την πάτησα, γιατί δεν το είδα πολύ προσεκτικά. Είναι όλο ένα κατασκεύασμα τεχνητής νοημοσύνης. Δεν δόθηκε ποτέ μια τέτοια, δεν θα ήταν δυνατόν στον Τζίμι Φάλον. Αν προσέξει κανείς, αυτός που βλέπει δεν είναι ο Τζίμι Φάλον. Δεν ξέρω αν ο Τζίμι Φάλον γνωρίζει πως σε πάση περιπτώσει πήραν κάποιοι την εικόνα του, αντέγραψαν το στούντιο από το οποίο έβγαιναν οι θρυλικές εκπομπές του και έκαναν μια κατασκευή προκειμένου να μιλήσει με την ευρεασμένη AI pop star και εν πάση περιπτώσει ξαφνικά αυτό το πράγμα το οποίο λέμε πραγματικότητα μοιάζει να είναι ανύπαρκτο μέσα σε ένα συμβάν, το οποίο όμως το σχολιάζουμε ως πραγματικό. Συγχωρήστε με, αλλά στο σημείο αυτό εγώ έχω ήδη μπερδευτεί και δεν καταλαβαίνω απολύτως τίποτα.

Εδώ λοιπόν είμαστε, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και ο Αντώνιο Γκουτιέρες, υπάρχει αυτή εδώ σύνοδος του ΟΗΕ, ο οποίος Γκουτιέρες μας διαμηνύει ότι ο κόσμος κατακερματίζεται. Είναι αυτό που λέμε, γεια σου ρε Αντώνιο. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Είναι αλήθεια πως δεν το είχαμε προσέξει και αυτό συμβαίνει διότι στο επίκεντρο υπάρχουν πόλεμοι, ανισότητες και μια ανεξέλεγκτη AI. Βάζει στο ίδιο κάδρο Γάζα, Ουκρανία, κλιματική κρίση, τεχνητή νοημοσύνη, καλώντας τις μεγάλες δυνάμεις να αναγνωρίσουν τα όρια της ισχύως τους και τέλος πάντων έκανε μία ομιλία στην οποία δεν κατονόμασε τον Ντόναλντ Τραμπ, όμως κάλεσε με υπαινικτικό τρόπο, διότι πρέπει να είμαι θα πάνω πολύ ευγενική, με το καλημέρα σας, το καλησπέρα σας, πώς είστε, η σύζυγος, τα παιδιά στο σπίτι, ωραία μέρα σήμερα δεν είναι. Κάλεσε λοιπόν τις υπερδυνάμεις, πηγαίνοντας βεβαίως η μπηχτή και στον Mr. Trump TV. Το ζήτημα αυτό θα το συζητήσω αύριο με τον καθηγητή στο Τμήμα Δημοσιογραφίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, τον Νίκο Παναγιώτου. Είναι μια συζήτηση την οποία θέλω πάρα πολύ να κάνω μαζί του για το τι μπορεί να σημαίνουν όλα αυτά τα χαΐρια και ποιες καμπάνες μπορεί να βαράνε. Τέλος πάντων, ζήτησε να παραδεχτεί ότι η ισχύ τους έχει όρια. Πραγματικά μπορεί κανείς να κάτσει σε μια γωνία και από τη στιγμή που θα κάτσει στη γωνία μπορεί να κλάψει αν θέλει, μπορεί να γελάσει αν θέλει, μπορεί να επιδοθεί και σε έναν κλαυσίγελο. Και όπως ενδεχομένως έχετε ακούσει, η DeepSeek την έχουν καλέσει επίσης στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για να δώσει εξηγήσεις. Έχει ενδιαφέρον πως παρουσιάζεται αυτή η είδηση, ότι η DeepSeek την καλεί ο ΟΗΕ για να δώσει εξηγήσεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας για τους κινδύνους της AI, και μετά συμπληρώνεται με ένα κάπως πιο διακριτικό τρόπο ότι το ίδιο θα κάνει και η OpenAI και το ίδιο θα κάνει και η Anthropic, δεν ξέρω, από όλα αυτά τα καλέσματα, από όλες αυτές εν πάση περιπτώσει τις παρεμβάσεις, από όλους αυτούς τους διαλόγους, αν θα καταλήξουμε κάπου. Πάντως τον καιρό αυτό μοιάζει να είναι κάτι σε πολύ μεγάλη κινητικότητα. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ δεν συζητά για πρώτη φορά την τεχνητή νοημοσύνη. Η πρώτη ειδική συνεδρίαση για τους κινδύνους της πραγματοποιήθηκε το 2023. Στο θέμα επανήλθε τα επόμενα χρόνια, κυρίως γιατί η AI άρχισε να συνδέεται με αυτήν εδώ την περίφημη κυβερνοασφάλεια. Όμως το καινούριο στοιχείο αυτή τη φορά είναι το ποιοι βρίσκονται γύρω από το τραπέζι, γιατί μέχρι τώρα ένα πολύ μεγάλο μέρος της δημόσιας συζήτησης γύρω από τα σενάρια για τα οποία προηγούμενα μοντέλα μπορούσαν να εξαπατήσουν ανθρώπους κλπ, να ξεφύγουν από τον έλεγχο ή να προκαλέσουν καταστροφικές συνέπειες, διεξαγόταν ας πούμε με επικεφαλής και ερευνητές αμερικανικών εταιριών. Τώρα όμως στη συνεδρίαση τα πράγματα πηγαίνουν σε ένα άλλο level, καθώς όπως δείχνουν τα πράγματα υπάρχει μια μάλλον έντονη διαφωνία γύρω από το πόσο γρήγορα πρέπει να συνεχιστεί η ανάπτυξη των ισχυρότερων μοντέλων ή κάπου να μπει κάπου εδώ ένα χαλινάρι.

Εδώ λοιπόν είμαστε. Χθες διάβαζα κάτι το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον ευρύτερο και όχι μόνο για το συγκεκριμένο θέμα, που ίσως αξίζει κανείς να το μνημονεύει, γιατί νομίζω πως η πιο μεγάλη έτσι στιγμή, μια ηρωική στιγμή της δημοσιογραφίας, τέλος πάντων δεν ξέρω αν είναι η πιο μεγάλη, γιατί σε αυτή τη δουλειά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι το ρεπορτάζ τους το πλήρωσαν με το αίμα τους, από πού να πιάσει κανείς, από τι έχει συμβεί στη Ρωσία, από το τι έχει συμβεί σε πολεμικά μέτωπα. Σίγουρα όμως είναι μια μεγάλη στιγμή το Watergate. Γιατί πρέπει να διασωθεί στη μνήμη? Πρέπει καταρχάς να διασωθεί στη μνήμη, και πώς μπορεί κανείς να μιλήσει για κάτι τέτοιο στη γενιά Α? Τα πράγματα αρχίζουν να γίνονται περίεργα, καθώς αρχίζουν να είναι τελείως διαφορετικές οι προσλαμβάνουσες και ενδεχομένως ο ηρωισμός των δημοσιογράφων της Washington Post να μην έχει να πει τόσα πολλά σε μια γενιά η οποία μεγάλωσε σε ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον από εκείνον των δεκαετιών 60, 70, 90. 2000 με 2010 και ούτω καθεξής. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο σκηνοθέτης, ο Σέιν Σάλιβαν, ο οποίος είναι Ιρλανδός. Βέβαια στο Λονδίνο είχε κάνει και έτσι έγινε και γνωστός ένα ντοκιμαντέρ για τη δολοφονία του Ρόμπερτ Κένεντι. Αυτή η περίοδος μοιάζει να τον ενδιαφέρει πάρα πολύ, όπως και οι υποκουλτούρες της εκείνης της περίοδου. Μοιάζει ας πούμε να τον ενδιαφέρει πάρα πολύ μια τρομοκρατία όπως αυτή της ομάδας Μπάντερ-Μάινχοφ, για την οποία επίσης έχει δώσει, για τις γυναίκες κυρίως, έχει δώσει κάποια δείγματα γραφής. Και τώρα αποφασίζει με ένα ντοκιμαντέρ να εξηγήσει στη γενιά Α, στους πολύ πολύ νέους, το τι μπορεί να συνέβη και το τι ακριβώς ήταν το σκάνδαλο Watergate. Το θέμα εξερευνάται, το διερευνά μάλλον, μέσα από μια καταιγίδα, μέσα από αμέτρητα, ένα πολύ μεγάλο αρχείο και αποσπάσματα αρχείου. Χρησιμοποιεί σκηνές από ταινίες μεγάλου μήκους, καθώς πρόκειται για ένα γεγονός το οποίο είναι εξόχως μυθοποιημένο, με μεγαλύτερο από όλα, έτσι, το Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου. Εκείνη την αξέχαστη ταινία με εκείνο το αξέχαστο φινάλε, τα έχουμε πει πολλές φορές, να μην επανερχόμαστε. Χάρι Σίρερ είναι η φωνή του εκφωνητή, ο οποίος εν πάση περιπτώσει είναι εκείνος που επιχειρεί να δέσει αυτά τα σκόρπια νήματα μεταξύ τους. Έχει, λένε, μία αίσθηση νοσταλγίας, με την έννοια το ότι κοίτα τι μπορούσαν να πετύχουν οι άνθρωποι τότε, κοιτάξτε πώς ήταν ο τύπος τότε, δείτε τι μπορούσε να προκύψει μέσα από μία συνεργασία. Και βεβαίως υπάρχουν και κάποια αποσπάσματα τα οποία θεωρούνται λιγότερο γνωστά, αποσπάσματα από του ίδιου του Νίξον, ο οποίος εμφανίζεται ως μια περίπου κομική φιγούρα, σαν ένας γκούφι θα λέγαμε εμείς μεγαλύτεροι, ενώ αστειεύεται με τους συνεργάτες του κλπ. Πριν αρχίσουν οι κάμερες να μεταδίδουν ζωντανά. Τι να πω, δεν ξέρω τώρα αν όλο αυτό θα είναι κάτι ενδιαφέρον, πάντως έχουν αρχίσει οι προβολές του στις αίθουσες του Ηνωμένου Βασιλείου και βεβαίως θα είναι διαθέσιμο σε ψηφιακές πλατφόρμες από τις 29 Σεπτεμβρίου και νομίζω πως ίσως θα άξιζε κανείς να ρίξει μια ματιά. Αν θα το βρει ενδιαφέρον, αυτό είναι ένα ζήτημα άλλης τάξης. Πάντως μια ματιά νομίζω πως αξίζει κανείς να ρίξει.

Εδώ λοιπόν είμαστε, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Είναι 9 παρατέταρτο σε ένα πρωινό ψυχρό, για να το θέσουμε έτσι κομψά. Ο Χρήστος Σιδηρίδης είναι μαζί μας στον ήχο. Είναι Τετάρτη, αλλά δεν ξέρω παιδιά, μοιάζει λίγο με νησταγμένη Δευτέρα. Αυτό το λέω προς τους εκλεκτούς συναδέλφους. Σε περίπτωση που κουτουλάτε, εμείς είμαστε τελευταίοι που θα σας παρεξηγήσουμε. Βλέπετε, όταν αρχίζουν να κολλάνε τα σύμφωνα, ενώ κάποιος ας πούμε μιλάει στο μικρόφωνο, λοιπόν η άλλη χασμουριέται, φύγε παιδί μου, αποχώρησε από την αίθουσα. Δεν ξέρεις ότι το χασμουριτό είναι εξαιρετικά κολλητικό. Υπήρχε και ένα cover, ένα εξώφυλλο, τον Pet Shop Boys κάποτε, με ένα χασμουριτό το οποίο δεν μπορούσες καθόλου να το δεις και μπαίνεις ας πούμε για παράδειγμα σε ένα μέσο μαζικής μεταφοράς. Και χασμουριέται κάποιος, ο οποίος δεν πήρε όμως καλή αγωγή από το σπίτι του και δεν βάζει το χεράκι του. Βάλε το χεράκι σου, χρυσέ μου άνθρωπε, για να μην κολλήσει όλος ο σειρμός χασμουριτό. Και συνεχίζει το χασμουριτό η απέναντι συνάδελφος με αμύωτο κέφι. Παιδιά, κοιτάξτε, και εγώ θέλω να χασμουριθώ, αλλά συγκρατούμε. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος. Εγώ νομίζετε πως δεν ιστάζω. Τέλος πάντων, μερικά πρωινά του φθινοπόρου είναι, μην τα συζητάτε. Διαβάζω για μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση, η οποία πρόκειται να γίνει στο Παρίσι. Θα έχουμε ίσως περισσότερα μέσα στο επόμενο διάστημα γι' αυτό. Όπου αναγνωρίζει τον Σεζάν σαν τον πατέρα όλων. Έχει, εντάξει, έχει πολύ ενδιαφέρον. Τέλος πάντων, δεν θα το πω στη γνωστή σλάγκ του δρόμου, έχετε καταλάβει που αναφέρομαι. Βάζει πάντως απέναντι σε έργα του Σεζάν, έργα Πικάσο, Ματίς, Μοντριάν, Βόρχολ, Τίλμανς, Ντόικ, για να μετρήσει όχι μόνο τις επιρροές. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να δει πως κάθε γενιά αξιοποίησε τη μεγάλη και πολύτιμη κληρονομιά του Σεζάν. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα όλα αυτά, και πάμε ένα ταξίδι στη Βενετία. Στη Βενετία πάντα αξίζει να ταξιδέψει κανείς. Διαβάζω πάντως, γνωρίζετε ότι υπήρχε ένα τέλος για τον ημερήσιο τουρισμό, η πόλη είχε είσοδο. Τι δεν καταλαβαίνετε? Πείτε το σαν διόδια, πείτε το σαν... Που σαν να μπαίνεις ρε παιδί μου σε ένα μουσείο, τσακ, πληρώνεις το εισιτηριάκι σου. Ήταν ένα από τα μέτρα τα οποία είχε πάρει προκειμένου να ελέγξει τον υπερτουρισμό. Το πρόβλημά της είναι μεγάλο. Τέλος πάντων, από το μεγάλο πρόβλημα που έχει, ακόμα μεγαλύτερο είναι το πρόβλημα που δημιουργεί ο ημερήσιος τουρισμός, ο οποίος είναι κατάρα για πολλά μικρά μέρη της Ιταλίας. Ας πούμε, θυμάμαι στις αρχές του καλοκαιριού που είχα δει ένα αποτρόπαιο βίντεο από το Ποζιτάνο. Αυτοί πάνε να δουν Ποζιτάνο, αλλά στην πραγματικότητα όσο το βλέπουμε εμείς το βλέπουν και εκείνοι, που είναι εν πάση περιπτώσει παρόντες, και δεν αποκλείεται τη νύχτα η εικόνα αυτή να αλλάξει εντελώς. Αυτό όμως δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει κανείς να το αντέξει την ημέρα και εντάξει, το βράδυ θα είναι όλοι άρχοντες. Είναι επίσης μια στρέβλωση που σημαίνει, που αφήνει στην πόλη, έχει στην πόλη συνέπειες, υπάρχουν συνέπειες εξαιτίας αυτού. Μπήκε λοιπόν πριν από λίγο καιρό, πριν από 1-2 χρόνια, το τέλος των 10 ευρώ ήταν από 5 έως 10, γιατί πάντοτε υπάρχουν οι εκπτώσεις σε τέτοιου τύπου πράγματα. Μάλιστα πολλοί τότε είχαν κράξει τη Βενετία, άλλοι τη χειροκρότησαν, μπράβο Βενετία, πρωτοστατής στις κινήσεις για τον έλεγχο του υπερτουρισμού. Δεν ξέρω αν έχει καταφέρει πολλά πράγματα, μάλλον δεν έχει καταφέρει πολλά πράγματα, γι' αυτό και τώρα η συζήτηση γίνεται για να αυξηθεί το τέλος, για να γίνει από 30 ή αν χρειαστεί έως και 50 ευρώ, λέει Δημοτικός Σύμβουλος της Βενετίας, προσθέτοντας πως το 5 με 10 ευρώ της το καλό όλοι μπορούν να το πληρώσουν. Να πάμε σε κάτι το οποίο θα τσούξει περισσότερο την τσέπη του ημερήσιου τουρίστα, θα τους αποθαρρύνουν. Βέβαια αυτό που δεν τζούζει την τσέπη, λιγάκι κάπως ξεδιαλέγεις και τον τουρισμό έτσι. Δηλαδή έχει διάφορες συνέπειες, δεν είναι μία απλή ιδέα που πέφτει στο τραπέζι. Κατά κάποιο τρόπο είναι ένα είδος πολιτικής απέναντι στον τουρισμό. Το ζήτημα είναι, λέει, να αποθαρρυνθούν οι ημερήσιοι τουρίστες, εκείνοι που θα ερχόταν να κάνουν μια βολτίτσα, να φάνε τις πίτσες τους, να πετάξουν τα χαρτιά κάτω, να φάνε τα τζελάτο τους, να τρέξουν αυτά πάνω στις γέφυρες, να μπουν στα κανάλια, να γίνει εκείνο το μπάχαλο, και μετά το απογευματάκι τσουκουτσούκου να πάνε αλλού, ξέρω εγώ, εκεί που πραγματικά μένουν και εκεί που πραγματικά δίνουν τα χρήματά τους. Μπορεί, λέει,
ένα τσουχτερό τέλος, να τους έκανε να προτιμήσουν μια εκδρομή κάπου αλλού. Είναι το γνωστό φύγετε, να πάτε κάπου αλλού. Πιστεύει κανείς ότι αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει? Ίσως και να μπορούσε σε ένα ποσοστό, ξέρω εγώ, 10% ή 20%. Το ζήτημα είναι να βρεθούν ισορροπίες προκειμένου η πόλη να μπορέσει να κρατήσει κάτι από το χαρακτήρα της. Τέλος πάντων, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη σε αρκετές περιοχές της Ιταλίας. Προφανώς δεν δείχνουν όλοι να ανησυχούν τόσο όσο η Βενετία, αλλά κανένας δεν έχει τα προβλήματα μιας πόλης όπως είναι η Βενετία, και επίσης κανένας δεν αντιμετωπίζει τέτοιο, μάλλον όχι, αυτό δεν είναι πια αλήθεια. Πάρα πολλές περιοχές της Ιταλίας αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα υπερτουρισμού.

Εδώ λοιπόν, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Σαν σήμερα, πριν από 4 χρόνια, πέθανε η πολύ σημαντική συγγραφέας Μεγατόνου, πολύ βραβευμένη Βρετανίδα, η Χίλαρη Μαντέλ, η γυναίκα εκείνη που βγήκε μπροστά και πραγματικά άλλαξε διαπαντός το ιστορικό μυθιστόρημα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την πρώτη φορά που διάβασα το εκπληκτικό «Τα γεράκια», μάλιστα από την πρώτη τους έκδοση. Ξέρετε, στην περίπτωση της Χίλαρη Μαντέλ, ο Όλιβερ Κρόμουελ, μια φιγούρα των παρασκηνίων, ήταν το πρόσωπο εκείνο το οποίο είχε έρθει για να στοιχειώσει τη ζωή της. Η τόμη του Γουλφ Χολ, «Τα γεράκια», «Ο καθρέφτης και το φως», αυτό το απίστευτο μυθιστόρημα των 1200 σελίδων, έτσι όπως αποδόθηκε στα ελληνικά με τη μετάφραση της Καρολίνας Μέρμιγκα, είναι ένα πεδίο το οποίο αλλάζει ό,τι γνωρίζαμε μέχρι σήμερα σε αυτό το πράγμα το οποίο λέμε ιστορικό μυθιστόρημα. Αυτό που έφερε, η αλλαγή που έφερε, είναι το ότι η Χίλαρη Μαντέλ με την απίστευτη δεξιοτεχνία της, συγγραφική δεξιοτεχνία, την βαθύτατη γνώση του παρελθόντος, αντιμετώπισε την ιστορία σαν να ήταν ένα πεδίο ανοιχτό και σαν τα πρόσωπα και οι φωνές, και παρά την ιστορική τους υπόσταση, υπήρξαν πράγματι ιστορικά πρόσωπα όλοι τους, μάλιστα όχι απλά ιστορικά πρόσωπα, πρόσωπα τα οποία πρωτοστάτησαν στην ιστορία της Βρετανίας. Παρά λοιπόν την ιστορική τους υπόσταση, τους έφερε αντιμέτωπους με το απρόοπτο και τους έφερε αντιμέτωπους με την ανατροπή. Και εμείς κρεμούμαστε από τα χείλη της, σαν να μην γνωρίζουμε την έκβαση που έχει η ζωή τους. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο η δημιουργία του suspense, του να το διαβάζεις σαν ένα μυθιστόρημα το οποίο πραγματικά αγωνιάς για να πας παρακάτω. Είναι ο ίδιος ο τρόπος με τον οποίο έχει σταθεί απέναντι σε ιστορικές προσωπικότητες, ο τρόπος με τον οποίο πραγματεύτηκε την έννοια του χρόνου, έχει και αυτό τη σημασία του, και βεβαίως ο τρόπος με τον οποίο συγγραφικά προσπάθησε και εντόπισε τις φωνές αυτές, τις αληθινές φωνές τους, που μπορεί αληθινές με τη δική της διαμεσολάβηση, ειδικά για την περίπτωση του Κρόμουελ, έλεγε πάντα πως προσπάθησε πάρα πολύ να τον βρει, σαν να ήταν ένας ψήλος μέσα σε άχυρα, μέχρι που τελικά τον τσάκωσε.

0: Επικοινωνίας 958 Τισερ 3.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

Εδώ λοιπόν είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ είναι 9 και 7 πρώτα λεπτά με τον Χρήστο Σιδερίδη σήμερα μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Είναι σίγουρα μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη αυτή η συνεργασία του Δήμου και του Πανεπιστημίου, του ΑΠΘΙΤΑ, για την αποκατάσταση και την επανάχρηση, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, των ιστορικών κτηρίων του ΔΕΠΟ. Τώρα το ΔΕΠΟ, η αποθήκη έτσι, του τραμ, το οποίο δίνει βέβαια και το όνομά του σε μια ολόκληρη περιοχή, δεν είχε απλώς μεταβληθεί σε ένα ερείπιο, είχε κυριολεκτικά εκπέσει πλήρως τις μνήμες. Ήταν το 2013 όταν εν πάση περιπτώσει χαρτογραφούσαμε μια πολιτιστική διαδρομή στην περιοχή του ΔΕΠΟ με πολύ μεγάλη έμφαση στην περίφημη αυτή αποθήκη, η οποία ονοματοδοτεί έτσι μέχρι και σήμερα μια ολόκληρη γειτονιά και κτίρια τα οποία έχουν μια τεράστια σημασία, καθώς υπήρξαν έτσι ο σταθμός αφετηρίας των τραμ, το οποίο έπαιξε τεράστιο ρόλο τέλος πάντων στην εξέλιξη της αλωτινής συνοικίας των εξοχών αλλά και γενικότερα στην εξέλιξη της Θεσσαλονίκης. Όταν κάποια στιγμή έκανα ένα ρεπορτάζ έξω από τα ερείπια αυτά, στάθηκα περίπου 2 ώρες ρωτώντας αναρρύθμιτους διερχόμενους αν γνωρίζουν τι είναι αυτό. Διαφόρων ηλικιών, κάποιοι έτσι κάτι λιγάκι, ναι λέει εδώ κάτι αυτό, το τραμ είχε βγει εντελώς από το κάδρο, σαν να μην είχε υπάρξει ποτέ στη Θεσσαλονίκη, σε μια Θεσσαλονίκη στην οποία τουλάχιστον κάποτε σε όσες ταβέρνες και να πήγαινες αν και στην πόρτα και έβλεπες ας πούμε το τραμ της Θεσσαλονίκης να περνάει ας πούμε κάτω από την Καμάρα για παράδειγμα, σαν να μην είχε περάσει ποτέ το τραμ από τη Θεσσαλονίκη, είχε πραγματικά σβηστεί η μνήμη του. Και όλα αυτά είχαν μεταβληθεί σε ερείπια. Συνεπώς, μιας και τώρα βρίσκεται πιο κοντά στην ανάπλαση το ιστορικό συγκρότημα, προφανώς αυτή είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη, όπως είναι ενδιαφέρον κάθε φορά που έρχεται ένα ίχνος από το παρελθόν, το οποίο είναι ένα ίχνος απτό. Προσπαθούμε να διαβάζουμε και να κατανοούμε τα αόρατα ίχνη, δηλαδή τις αφηγήσεις, την κληρονομιά, την πολιτιστική κληρονομιά. Προφανώς αυτά είναι ζητήματα που μας ενδιαφέρουν, είναι ζητήματα τα οποία δονούν τη ζωή μας και που έχουν πολύ μεγάλη σημασία όχι μόνο για να συγκροτήσουμε την προσωπική μας ταυτότητα, αλλά και για να κατανοήσουμε τον κόσμο μέσα στον οποίο περπατάμε, πού πατάμε και πού βρισκόμαστε. Όμως το απτό ίχνος έχει και αυτό μια άλλη βαρύτητα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάθε φορά και ένα απτό ίχνος δεν μπορεί να αντιθεί με ποικίλες αφηγήσεις και με ποικίλα αφηγήματα. Γι' αυτό διαβάζω επίσης με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πως εντοπίστηκε μία σπάνια πρώτη έκδοση του θρυλικού «Όταν σκοτώνουν τα κοτσίφια», αντίτυπο του βιβλίου της Harper Lee, ανακαλύφθηκε σε ένα κουτί με αμερικανικά βιβλία, σπάνιο, σπανιότατο. Υπεύθυνη του βιβλιοπωλείου η Ολίβια Χέισμαν Walker, η οποία αναγνώρισε το αντίτυπο ως πρώτη αμερικανική έκδοση, ψαγμένη βιβλιοπόλησα, να τη το αναγνωρίσουμε αυτό, δήλωσε ότι πολύ εύκολα θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητο, καθώς υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία, έτσι, αλλά το αναγνωρίσαμε και βεβαίως είδαμε κάτι και σκεφτήκαμε ότι άξιζε να το εξετάσουμε πιο προσεκτικά, μέχρι που συνειδητοποίησαν πολύ γρήγορα ότι πράγματι είχαν να κάνουν με κάτι πραγματικά ξεχωριστό, πρόσεξαν πρώτα το εξώφυλλό του, το οποίο έδειχνε την ηλικία του, διφθορά στις άκρες του, ενώ οι σελίδες στο εσωτερικό, όπως μας λέει, ήταν σε εξαιρετική κατάσταση.

Εδώ είμαστε και πηγαίνουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Πολύ σύντομα θα έχουμε στα βιβλιοπωλεία ένα βιβλίο του Ζέμπαλ, το οποίο από όσο γνωρίζω ήταν αμετάφραστο μέχρι σήμερα. Μιλάω για το Κάμπο Σάντο, μεταφράζει ο Γιάννης Καλυφατίδης, που έχει ασχοληθεί με το έργο του Ζέμπαλτ, θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Άγρα. Είναι ένα βιβλίο το οποίο είχε δημοσιευτεί στον Penguin. Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση και δεν είναι ένα βιβλίο μυθοπλασίας. Σε αυτό αξίζει κανείς να μείνει, διότι και τα δοκίμια του Ζέμπαλτ, εξάλλου το ύφος γραφής του Ζέμπαλτ είναι απόλυτα υβριδικό και μπορεί η μυθοπλασία να συναντά τον δοκιμιακό λόγο ή την ημερολογιακή γραφή ή ό,τι άλλο μπορεί κανείς να φανταστεί. Πάντως το Κάμπο Σάντο είναι μια συλλογή δοκιμίων. Συγκεντρώνει κείμενα που άφησε πίσω του και τα οποία δεν είχαν δημοσιευτεί κανένα σε μορφή βιβλίου όσο Ζέμπαλτ ήταν ζωντανός, ο οποίος πέθανε, όπως ξέρετε, σε ένα φρικτό τροχαίο. Στέρισε αυτόν τον σπουδαίο συγγραφέα από την ανθρωπότητα το 2001. Είναι 4 κείμενα που συγκροτούν τον τόμο και τα οποία αποτελούν ένα φόρο τιμή στην Κορσική. Κινούνται με τον ιδιαίτερο τρόπο του Ζέμπαλτ, μάλιστα η Penguin, παρουσιάζοντας το βιβλίο, χαρακτήριζε τον τρόπο αυτό ελεγιακό ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν. Ο Ζέμπαλτ σε αυτό είναι ένας μέτρ, είναι ένας δάσκαλος για το πώς το παρελθόν εκβάλλει μέσα στο σήμερα και πώς αυτό μπορεί να μας επηρεάζει καθώς κινούμαστε και εμείς ανάμεσα σε αυτές τις λεπτές γραμμές οι οποίες διαμορφώνουν τη ματιά μας πάνω στον κόσμο. Και υπάρχουν και δοκίμια στα οποία επίσης είναι άφταστος, όπου εξετάζει το έργο άλλων συγγραφέων, ανάμεσα τους ο Κάφκα, με τον οποίο έχει ασχοληθεί έτσι κι αλλιώς πάρα πολύ, ο Ναμπόκοφ, αλλά και ο Γκίντερ Γκράς. Ίσως κάτι να μου έχει διαφύγει, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχω υπόψη μου κείμενο του Ζέμπαλ το οποίο να μιλάει για τον Γκίντερ Γκράς, για τον Κάφκα πάρα πολλά. Αλλά και εννοώ αποσπάσματα, ας πούμε, μέσα στα βιβλία του και για τον Ναμπόκοφ ίσως, αυτή τη στιγμή θα πρέπει ίσως να το δω λίγο εκτενέστερα, αλλά για τον Γκίντερ Γκράς πραγματικά δεν θυμάμαι. Έτσι λοιπόν έρχεται με το Κάμπο Σάντο Ζέμπαλ να μας πει ότι η λογοτεχνία μπορεί με κάποιο τρόπο να αποκαταστήσει κάτι από τις αδικίες του κόσμου. Το τι εννοεί ο Ζέμπαλτ αδικία είναι μια αρκετά περίπλοκη κατάσταση, αλλά πάρα πολύ βαθιά και ενδιαφέρουσα, και βεβαίως ο ίδιος μας αποκαλύπτει πως αυτοί οι συγγραφείς ασκούν πάνω του μια τεράστια έτσι επιλογή, επιρροή, και θεωρήθηκε το Κάμπο Σάντο ένα μνημόσυνο για τον Ζέμπαλτ, ο οποίος, όπως ξέρουμε, μελέτησε με τρόπο αδιανόητα ευαίσθητο και βαθύ το πώς μεταβάλλεται η φύση της μνήμης και πώς κάθε φορά στεκόμαστε απέναντι στην έννοια του χρόνου.

Και μιας και μιλούσαμε χθες για τον στοχασμό πάνω στην έννοια του χρόνου, επίσης από τις εκδόσεις Άγρα ανατυπώθηκε και κυκλοφορεί ένα έργο έτσι βαθιά στοχαστικό της όριμης περίοδου του Πολ Βαλερή. Μιλάω για τον διάλογο για το δέντρο, εξαιρετικά μεταφρασμένο από την έτσι και αλλιώς εξαιρετική Κλέρ Μητσοτάκη, όπου ο Βαλερή στοχάζεται πάνω στη μορφή, την ανάπτυξη και τη σιωπηλή παρουσία του δέντρου. Όμως αυτό που κάνει είναι να παίρνει την φυσική υπόσταση του δέντρου και να το αντιπαραβάλει με την ανθρώπινη σκέψη και τον χρόνο, το βρίσκω καταπληκτικό. Επίσης κυκλοφορούν και άλλα έτσι, έργα τα οποία είναι αυτό που θα λέγει κανείς τα μικρά διαμάντια. Ανάμεσα σε αυτά, ο διάλογος ανάμεσα σε έναν ιερωμένο και έναν ετοιμοθάνατο του Ντεσάντ, μετάφραση της Σοφίας Διονυσιοπούλου, διάλογος για το δέντρο σε μετάφραση της Κλέρης Μητσοτάκη και αρκετά ακόμη με τα οποία αξίζει κανείς έτσι να ασχοληθεί και να τα δει, και θα σας έχω ρεπορτάζ μέσα στις επόμενες ημέρες. Έχει πολύ μεγάλη σημασία και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Συγγνώμη που επιμένω σε αυτό, μπορεί κάποιοι βιβλιόφιλοι αυτή τη στιγμή να δυσανασχετούν το να έχει κανείς πάντα μαζί του ένα πυκνό, ένα διαμάντι, το οποίο όμως μπορούν να το μεταφέρουν εύκολα. Δεν ξέρω, μεγαλώνουμε κιόλας, έχουμε και τα μυοσκελετικά μας και ακόμη και αν διαβάζουμε πολυσέλιδα βιβλία, τα γνωστά τούβλα ή γκουμούτσες, μπορεί να δυσκολευόμαστε κατά τη διάρκεια της ημέρας, αν έχουμε πάρα πολλές δουλειές, αν έχουμε να περπατήσουμε πολύ, αν έχουμε να μπούμε να βγούμε από το μετρό. Δεν είναι πάντοτε εύκολο από μια ηλικία και έπειτα να κουβαλάει κανείς πάρα πολύ μεγάλο βάρος. Δεν εννοώ ότι δεν θα διαβάζουμε πολυσέλιδα βιβλία, μην παρεξηγηθώ, προφανώς και ναι, όμως για τις απαιτητικές εκείνες ημέρες όπου οι συναντήσεις είναι πολλές, οι επαγγελματικές υποχρεώσεις είναι πολλές, οι διαδρομές με μετρό ή λεωφορεία είναι πολλές, το να υπάρχει ένα τέτοιο σπουδαίο σημαντικό βιβλίο στην τζαντούλα μας, μας σώζει πραγματικά τη δύσκολη ώρα και κάνουμε κάτι αφάνταστα δημιουργικό και ψυχοφέλιμο κάποια στιγμή που θα μπορούσαμε απλώς να ρεμβάζουμε. Βέβαια θα μου πεις στο μετρό τι να ρεμβάσεις, λέμε τώρα, ή ξέρω εγώ, να χαθείς μέσα στις εσωτερικές σου σκέψεις, και αυτό καλό, αλλά και το διάβασμα πολύ καλό.

Λοιπόν, όσο δεν είναι για σήμερα, το λίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Χρήστος Σιδερίδης, γνωστός και ως Iron Chris, ήταν σήμερα μαζί μας στον ήχο. Ακολουθεί ο Γιώργος Τούλας, αύριο Πέμπτη, λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι.

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου και είναι η Ατζέντα Πολιτισμού. Δεύτερη μέρα παραστάσεων για το κάθε Πέμπτη κύριε Γκριν με τον Γιώργο Κωνσταντίνου στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο κύριος Γκριν, ένας μοναχικός Νεοϋορκέζος, έχει αποσυρθεί από τη ζωή μετά το θάνατο της γυναίκας του και ζει απομονωμένος στο διαμέρισμά του στο Μανχάταν. Εκεί δέχεται κάθε Πέμπτη τις επισκέψεις ενός νεαρού άνδρα, του Ρος, που εργάζεται σε μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία. Αυτό που ξεκινά ως μια τυπική υποχρέωση εξελίσσεται σε μια σχέση που θα αλλάξει για πάντα και τους δύο. Στο Σινέα Πόλων προβάλλεται η ταινία του Ίγμαρ Μπέργκμαν «Κραυγές και ψήθυροι». Όταν μια γυναίκα πεθαίνει από καρκίνο στη Σουηδία, την επισκέπτονται οι δύο αδελφές της για συμπαράσταση και βγαίνουν στην επιφάνεια πολλά καταπιεσμένα συναισθήματα. Στον υπαίθριο χώρο του Δημαρχιακού Μεγάρου διοργανώνεται μια διαδραστική εμπειρία χορού με δωρεάν συμμετοχή. Φοιτητές και φοιτήτριες της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού του Δήμου Θεσσαλονίκης παρουσιάζουν το εκπαιδευτικό και καλλιτεχνικό έργο της σχολής, ενώ στη συνέχεια το κοινό καλείται να συμμετάσχει σε ένα διαδραστικό εργαστήριο χορού. Επιστρέφει στο Μέγαρο Μουσικής ο κύκλος εκδηλώσεων συγγραφής του κόσμου. Αυτή την εβδομάδα υποδέχεται την Βερένια Κέσλερ από τη Γερμανία. Έχει γράψει τα βραβευμένα μυθιστορήματα, τα φαντάσματα του Ντέμιν και Εύα. Συνεχίζεται στο Μόμους Πειραματικό Κέντρο Τεχνών η έκθεση «Έργα Γραφίτι Αρχείο» του Αρέστη Πάγκαλου. Μια εκτενή οικαστική και αρχαϊκή διαδρομή που φωτίζει το ελληνικό γραφίτι, τις αστικές υποκουλτούρες και τη μνήμη της πόλης μέσα από φωτογραφίες, τεκμήρια, εγκαταστάσεις, προβολές και υλικό από 4 δεκαετίες δημιουργίας. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
1: Δεν θυμάμαι να έχει περιγράψει την πτώση κανείς ποτέ καλύτερα από το Frank Zappa όσο σε αυτό το τραγούδι. Το ιδανικό για να ξεκινήσεις ένα πρωινό Τετάρτης 23 του μήνα υπό την επίρρεια ακόμα αυτού του σοκαριστικού λόγου που έβγαλε χθες στα Ηνωμένα Έθνη αυτός ο τύπος που μοιάζει με παλιάτσο και διοικεί τον πλανήτη Γη, νομίζω δεν έχω ακούσει μεγαλύτερη πρόκληση κατάμουτρα στα μούτρα των ανθρώπων. Να τα λες στην Αμερική πάει και έρχεται. Να τα λες όμως το βήμα του ΟΗΕ με αυτόν τον τρόπο, να βλέπεις αντιπροσωπείες κρατών να αποχωρούν η μια μετά την άλλη βαθύτατα προσβεβλημένες και κανείς να μην μπορεί να βάλει στη θέση του αυτό τον ανεδέστατο, ο οποίος βλέπει τα ποσοστά του να συρρυκνώνονται, οι ενδιάμεσες εκλογές έρχονται στην Αμερική σε 1,5 μήνα, τα πράγματα στον πλανήτη Γη πάνε από το κακό στο χειρότερο εξαιτίας της αμετροέπειας που τον διακατέχει, και παρόλα αυτά να μην κολώνει μπροστά σε τίποτα. Ο Χρήστος θα φροντίσει τον ήχο, μαζί θα είμαστε μέχρι τις 11, 23, 13, 3, 38, 4, 56, 9, 58 και ενώ καλημέρες, αποστολή στο 54, 160 και Viber 6, 9, 30, 0, 78, 2, 91. Πάμε!

0: Λοιπόν, χθες βράδυ μετά την προχθεσινή αναβολή που φύγαμε στη μέση, είδαμε ολοκληρωμένη την κραουνάκια εκδοχή της Λυσιστράτης. Δύο κουβέντες θα πω. Εντάξει, ο Σταμάτης είναι ένας από τους πιο εμπνευσμένους ανθρώπους που ξέρω. Είναι ένας τεράστιος δημιουργός που δεν έχει σταματήσει και να ψάχνεται και να εμπνέεται, γιατί ένα μεγάλο ζήτημα με τους ανθρώπους που μεγαλώνουν και έχουν παράξει ένα τεράστιο έργο είναι ότι από ένα σημείο και έπειτα δεν έχουν ούτε τις ιδέες ούτε την έμπνευση να φτιάχνουν πράγματα. Βλέποντας τη Λυσιστράτη και αυτά τα 40 κομμάτια που δημιούργησε και πλέον δηλαδή για αυτή την παράσταση και τον τρόπο με τον οποίο διαπέρασε τις εποχές και το αριστοφανικό μεγαθύριο αυτού του κειμένου, το προσάρμοσε, το έφερε στα μέτρα του, κράτησε τις βασικές αξίες, το χρήμα, τον έρωτα, τον πόθο, τον πόλεμο, αλλά και την αυτοκαταστροφή και δημιούργησε ένα όχημα που διαπερνά τους αιώνες και φτάνει στις μέρες μας, κάνοντας τα μηνύματα του Αριστοφάνη κυρίαρχα, αλλά κυρίως αξιοποιώντας έναν τεράστιο θίασο, ένα θίασο με εντελώς ιδιαίτερους καλλιτέχνες. Αυτό είναι το συγκλονιστικό, ότι θυμίζει ώρες-ώρες κάτι με τα μοντέρνα τσίρκο όλο αυτό το πράγμα που έστησε, γιατί πήρε από τον καθένα την ιδιαιτερότητά του και την έκανε προτέρημα. Και έχοντας ένα υποκριτικό θεριό στη σκηνή που λέγεται Λένα Ουζουνίδου, ένα κορίτσι που ξέρω από τη μέρα που ξεκίνησε στο θέατρο και αγαπώ πολύ, και εδώ πραγματικά φτιάχνει μια από τις ωραιότερες Λυσιστράτες που είδαμε ποτέ στο ελληνικό θέατρο. Φεύγεις από αυτή την παράσταση έχοντας την αίσθηση ότι ευλογήθηκες να κοινωνήσεις κάτι που ξεπερνά το εφήμερο. Πιστεύω πραγματικά ότι αυτή η Λυσιστράτη θα μνημονεύεται στα χρόνια.
1: Πάμε, κοπέλες.

0: Γι' αυτό ας φυσήξουν τους πόθους μακριά από τα σκέλια μας, μακριά από τα στήθια μας. Σκόνη είναι ο πόθος και κάθεται. Θεά Αφροδίτη, εσύ, θεά του έρωτα, πνίξε τους άντρες στη σκόνη. Κι αν μου επιτρέπεις μια χάρη, κάν τους να μην ξέρουν που να τις βάλουν τις ρημάδες τους, να φουντώσουν καν τους. Κι εγώ από τη μεριά μου θα αρκιστώ πως θα έρθει μια μέρα που όλες τις Ελληνίδες Λυσιστράτες θα τις λένε.
1: Ωραία λόγια λες, μου είπε. Για να με ξεφτυλίσει το έκανε μπροστά στις άλλες. Αλλά βρήκε. Και πώς θα τα καταφέρετε να αλλάξετε την κατάσταση, εσείς γυναίκες πράγματα, μου είπε. Και νόμιζε...
2: Νομίζω ότι το «Πάμε κοπέλες» είναι το μόνο από τα παλιά κομμάτια που χρησιμοποιεί στην παράσταση. Τουλάχιστον δεν αναγνώρισα κανένα άλλο. Όλο το υπόλοιπο υλικό είναι καινούριο και είναι πραγματικά πρωτόφαντο. Αυτό που συμβαίνει, δηλαδή... Ακούσε έναν ιεροψάλτη για ένα εξάλεπτο περίπου, έναν απίστευτα ταλαντούχο άνθρωπο, να ψέλνει στην πραγματικότητα το λιμπρέτο που του είχε ετοιμάσει και την επόμενη στιγμή είσαι σε μια pop opera και την επόμενη στιγμή είναι jazz και την επόμενη στιγμή είναι rock και την επόμενη στιγμή ο Χριστόφορος Τάμπογλης κάνει ένα οπερετικό πρελούδιο μοναδικό. Και όλο αυτό το πράγμα που έχει καταφέρει να βγάλει από όλους αυτούς τους ανθρώπους είναι χαρισματικό. Γι' αυτό λέω ότι είναι ένα θέατρο που θα θυμόμαστε για καιρό.

Έχει μια είδηση τώρα ότι κανένας μάρτυρας, λέει, δεν εμφανίστηκε σήμερα στη δίκη για τα Τέμπη. Για 10 λεπτά από την έναρξη της διαδικασίας, ο πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της. Νομίζω ότι η ιστορία, δυστυχώς η συγκεκριμένη, εξελίσσεται με το χειρότερο τρόπο, με τον τρόπο που ξεφουσκώνει, που χάνει το ενδιαφέρον, μια ιστορία που κατάφερε να κινητοποιήσει εκατομμύρια ανθρώπους, να συγκινήσει τόσους και τόσους, να μπει στην πρώτη γραμμή των συζητήσεών μας, απαξιώθηκε, βρέθηκε εκτός της κύριας ατζέντας, απαξιώθηκε και από μέσα, βέβαια τα έχουμε πει αυτά πολλές φορές, για τα λάθη που πιστεύω ότι έγιναν στην προκειμένη περίπτωση. Και σήμερα φτάνουμε σε αυτό το σημείο να διακόπτεται μια δίκη την οποία περίμενε κάποτε όλη η Ελλάδα πώς και πώς, ως ένα παράδειγμα λύτρωσης και κάθαρσης σε μια υπόθεση που πονάει πάρα πολύ.

Ο Άδωνης λέει δήλωσε ότι αν υπήρχε η ομάδα αλήθεια το 1946-49 η ιστορία θα είχε γραφτεί αλλιώς. Πραγματικά δεν υπάρχουν αυτά που διαβάζουμε, ακούμε και ισχυρίζονται διάφοροι στον καιρό μας. Δεν υπάρχει. Γιατί την ιστορία τη γράφεις όπως θέλεις. Και ο Στάλιν την έγραφε με έναν τρόπο, το δικό του τρόπο, αλλά ήρθαν οι μεταγενέστεροι και την αμφισβήτησαν. Πεδίο δόξη λαμπρό. Άμα πιστεύει κάποιος ότι μπορεί να ξαναγράψει την ιστορία με έναν τρόπο, πηγές υπάρχουν. Ας μπει και στην ξαναγράψει. Πάμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε για άλλη μια ώρα.

0: το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, Αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
2: International Micro Me Festival 2026, 22 με 26 Σεπτεμβρίου. Το Micro Me μεγάλωσε και επιστρέφει στην πόλη σου. 100 ταινίες μικρού μήκους, 5 ημέρες, 9 πόλεις, ένας νικητής, ζωντανά σε μια πόλη κοντά σου. Στις 26 Σεπτεμβρίου ψηφίζουμε την αγαπημένη μας ταινία. Κλείσε τη θέση σου και έλα να ψηφίσεις. Θεσσαλονίκη, κινηματογράφος Βακούρα, Μιχαήλ Ιωάννου 8.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

Λοιπόν, φθινοπορεινή ημερία σήμερα, το νιώσαμε στο πετσί μας, σαν να με το που ξημέρωσε αυτή η μέρα, πέρασε μια κουρτίνα καλοκαιριού και τραβήχτηκε μακριά και βρεθήκαμε σε ένα άλλο σκηνικό που έχει ανάγκη και το κουβερτάκι το βράδυ και κάτι να ρίξεις στην πλάτη σου όταν νυχτώνει και θες να μαζεύεσαι σε πιο χουχουλιαστά περιβάλλοντα. Είναι 10 και 6 πρώτα λεπτά. Ο Ανδρέας Κοράνης φροντίζει τώρα τον ήχο. Ο Γιώργος Τουλάς είναι στο μικρόφωνο μέχρι τις 11. Συνεχίζουμε.

Είμαστε εδώ σε ένα πρωινό που οι ειδήσεις τρέχουν παγκόσμια ανησυχητικά και δημιουργούν μια αίσθηση ανασφάλειας οικονομικής τουλάχιστον. Άλλοι λένε ότι υπάρχουν προοπτικές. Το CNN λέει ότι ο Τραμπ χάνει και επιταχύνει το παγκόσμιο χάος. Είναι τρελό πάντως να εξαρτάται η παγκόσμια ευημερία από μερικές πρακτικές συγκεκριμένων ανθρώπων, οι οποίοι κυκλοφώνουν στα όρια της παράνοιας.

Και ενώ το πράγμα πάει ανεξέλεγκτα, βαίνει ανεξέλεγκτα προς μια αβεβαιότητα τρομακτική για αγορές οι οποίες οδεύουν προς ένα χαμό. Crash περιγράφει αυτό που πρόκειται να συμβεί ο Guardian σε ένα άρθρο που μου στείλε μόλις τώρα ο Αργύρης. Σε τοπικό επίπεδο οι οικονομίες έχουν ζαλιστεί, 2,5 ευρώ η βενζίνη στη Γερμανία. Σε όλη τη Βόρεια Ευρώπη τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο και έρχεται χειμώνας, και όταν έρχεται χειμώνας ξέρεις τι σημαίνει όλο αυτό, και κυρίως ξέρεις τι σημαίνει για τις τσέπες των ανθρώπων, γιατί στις τσέπες μετράτε κάθε φορά όλο ένα και πιο πολύ το αποτέλεσμα των χειρισμών, και εσύ είσαι έρμεο, κανονικό έρμεο αυτής της ιστορίας, δεν μπορείς να κάνεις απολύτως τίποτα, και λένε μερικοί ότι έχεις τρόπους. Τι τρόπους ακριβώς έχεις να προστατευτείς όταν πας στο σούπερ μάρκετ και έχει 3,5 ευρώ το κινέζικο φασόλι γίγας και 6,5 των πρεσπών? Τι θα πάρεις?

Λοιπόν, ο Γιώργος από το Επταπύργιο έχει στείλει ένα mail με προβλέψεις των μεγάλων έργων της Θεσσαλονίκης. ΔΕΘ λέει 2030, λιμάνι 2030 και βάλε όλα αυτά έτσι, Γκόνου 2030, Θέσιν ΤΕΚ 2030, γήπεδο ΠΑΟΚ 2030, μετρό 2040 και βάλε. Την κάνουμε λέει. Δεν μπορώ να πω ότι έχεις άδικο στις προβλέψεις σου. Δεν νομίζω ότι τίποτα από αυτά θα ολοκληρωθεί νωρίτερα από 4 χρόνια, 3,5 πως έχουν μείνει για να τελειώσει αυτή η χρονιά. Δεν μπορώ να είμαι πιο αισιόδοξο. Μακάρι τουλάχιστον να τελειώσουν αυτά που έχουν ξεκινήσει. Καλά, η πλατεία ελευθερία θα τελειώσει. Αριστοτέλους δεν θα ξεκινήσει ποτέ. Για τον ΤΕΚ άμεσο φως δεν βλέπω. Ό,τι ήταν να τελειώσει, πιστεύω ότι τέλειωσε. Καναμαριά δηλαδή. Που και εκεί υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις σε χώρους στάθμευσης κτλ. Όμως, έστω και αν γίνουν αυτά το 30, η πόλη θα έχει μια άλλη όψη. Εγώ, γιατί θέλω να είμαι δίκαιος, θα πω κάτι που είπε χθες η Ελίζα Λαντό, αποχαιρετώντας μας σε μια σύναξη που είχαμε άνθρωποι που την αγαπάμε πολύ και μαζευτήκαμε να την αποχαιρετήσουμε, γιατί φεύγει από τη διεύθυνση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για να πάει στο Γιουριμάζ σε μια σπουδαία θέση, τιμητική και για τη Θεσσαλονίκη δηλαδή, ότι παίρνουν την Ελίζ. Έδωσε 3 συνεντεύξεις για να πάει εκεί, στον κορυφαίο ευρωπαϊκό οργανισμό που χρηματοδοτεί κινηματογράφο. Είπε λοιπόν, αποχαιρετώντας μας χθες, ότι όταν ήρθα στην πόλη πριν 10 χρόνια, η πόλη δεν είχε μετρό, είχε παρκαρισμένα αυτοκίνητα στην πλατεία Ελευθερίας, παρκαρισμένα αυτοκίνητα παντού και πάνω στα πεζοδρόμια και δεν είχε μητροπολιτικό πάρκο. Φεύγω, λέει, σε μια στιγμή που έχει μετρό, αυτό που έχει, που η πλατεία Ελευθερίας απελευθερώθηκε από τα αυτοκίνητα, που υπάρχει καλύτερη τάξη στους δρόμους, σε σχέση τουλάχιστον υπάρχει τροχιά και δημοτική αστυνομία που δεν υπήρχε 10 χρόνια πριν σε αυτή την κατάσταση. Και το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά είναι, λέει, σε καλό δρόμο. Άρα, λέει, επειδή εσείς ζείτε εδώ και ίσως αυτές τις μικρές αλλαγές δεν τις βλέπετε, οφείλω να σας τις πω, και έχει δίκιο. Τουλάχιστον αυτά τα λίγα που μπορεί να αλλάζουν την καθημερινότητά μας πρέπει να τα βλέπουμε, να μας δίνουν κουράγιο και δύναμη. Με ό,τι έγινε, όλοι ξέρουμε τι έγινε με το μετρό, όλοι ξέρουμε τι χαλάει κάθε μέρα, ότι χθες δεν λειτουργούσαν πάλι σκάλες στο σταθμό του σπιτιού μου, που είναι ο σταθμός Νομαρχία, ολοκένουργιο σταθμός, ρε φίλε, και να ανεβαίνουν οι άνθρωποι από τα τρίσβαθα της γης τα πόδια. Παρ' όλα αυτά όμως έχω σταθμό μετρό δίπλα στο σπίτι μου, και αυτό είναι ένα σπουδαίο πράγμα που δεν το είχα πριν.

Λοιπόν, είμαστε εδώ και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 σε ένα πρωινό που οι ειδήσεις είναι καταστροφικές, είναι τρομακτικές, είναι πράγματα τα οποία δημιουργούν μια αίσθηση αβεβαιότητας όταν σου λέει ότι το Ελνίνιο θα προκαλέσει, αναμένεται να προκαλέσει, το έχουν τεστάρει, λέει, 450.000 θανάτους το επόμενο εξάμηνο, θα πλήξει, λέει, ολόκληρο τον πλανήτη, Ινδονησία, Ινδία, Νιγηρία, αλλά και Ηνωμένες Πολιτείες, ξηρασίες, πυρκαγιές και πλημμύρες, μόνο στο Σουδάν, λέει, για παράδειγμα, αναμένονται ακραία πράγματα, 5.600 θάνατοι στο νότιο Σουδάν, λέει, από την πρόσθετη ζέστη. Μέσα στους επόμενους 6 μήνες, δεν μιλάμε για μακριά, μιλάμε για το σήμερα, για το τώρα. Χώρες, λέει, όπως η Νιγηρία, μιλάμε και για πανπτωχές χώρες πλέον, αλλά και η Βραζιλία, ας πούμε, θα είναι σε αυτές τις χώρες που θα προκληθούν ακραία φαινόμενα το επόμενο διάστημα.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Διαβάζω τον τελευταίο καιρό πάρα πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν με τη διοίκηση διαφόρων ανθρώπων και κουβέντιασα και πολύ τις τελευταίες μέρες συμπτωματικά με ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε διάφορες θέσεις εξουσίας, σε βουλευτικά έδρανα κτλ. Έτυχε να συνευρεθώ με κάποιους από αυτούς. Μερικά συμπεράσματα που έχω βγάλει και τα οποία ενισχύονται απλά στο πέρασμα του χρόνου είναι πως το να καθίσει κανείς σε μια καρέκλα εξουσίας δεν θα έπρεπε να είναι συνώνυμο με την απόκτηση της αλαζονίας και του καβαλήματος. Δεν το καταλαβαίνουν όλοι. Θα μου πεις, ίσως ήταν πάντα έτσι, απλά δεν είχαν την ευκαιρία να το δείξουν, να το βγάλουν όλο αυτό. Όταν συμβαίνει πάρα πολύ δυσάρεστο, ειδικά όταν κάποιος ανθρώπους τους γνωρίζεις πάρα πολλά χρόνια και ξαφνικά βλέπεις ένα άλλο πρόσωπο. Ένα πρόσωπο το οποίο δεν συνάδει με αυτό που εσύ μπορεί να εκτιμούσες. Και γίνεται πολύ, είναι και τα social που φουσκώνουν πάρα πολύ το εγώ. Απ' την άλλη, μαθαίνω για συμπεριφορές προσβλητικές απέναντι σε υφιστάμενους διαφόρων ανθρώπων οι οποίοι είναι σε καρέκλες εξουσίας, που και αυτό δεν τιμά πάρα πολύ τους ανθρώπους. Και τέλος, μου λένε για αδυναμία στην πραγματικότητα μεγάλη συνεννόησης μεταξύ κοντινών χώρων, ομοειδεατών και ούτω καθεξής, η οποία είναι πραγματικά ανησυχητική, δηλαδή, και δείχνει και εδώ πάλι στον εγωισμό θα καταλήξουμε. Αν δεν μπορούν να συνεννοηθούν οι άνθρωποι που είναι υποτίθεται ιδεολογικά κοντά για κάποια στοιχειώδη πράγματα, σημαίνει ότι μάλλον η ιδεολογία τους είναι το τελευταίο πράγμα που τους απασχολεί. Πιο πολύ το εγώ τους απασχολούσε πάντα.

Είμαστε εδώ και κοίταγα τώρα τη σελίδα της Κριστιάνα Μαμπούρ, δεν την είχα δει ποτέ στο Facebook, που έχει 1 εκατομμύριο ακολούθους και δικαιολογημένα. Εντάξει, ίσως είναι η πιο επιδραστική δημοσιογράφος στον κόσμο. Είχα ακούσει μια ομιλία της στην Αθήνα που είχε οργανώσει το IMED και ήταν συναρπαστική. Η τύπισσα το έχει πάρα πολύ από όλες τις απόψεις. Ξέρει και να το πουλάει πάρα πολύ καλά, αλλά γενικά ο λόγος της είναι πάρα πολύ πιστικός και ο τρόπος που κάνει τις συνεντεύξεις, κοιτούσα τώρα τη συνέντευξη με τον Μαμντάνη, είχα διαβάσει μόνο τύπο Μαμντάνη, αλλά δεν είχα δει τον τρόπο που τον έπαιζε στην κουβέντα, είναι εντάξει να της βγάζει το καπέλο.

Είχε μια εξαιρετική παρατήρηση ο Πάνος ο Χαρίτος χθες στον τοίχο του για το πώς το Ισραήλ σχολιάζει τα αποτελέσματα των γερμανικών εκλογών τοπικά και γενικά. Κανένας, λέει, στο Ισραήλ δεν ανησυχεί για την άνοδο της ακροδεξιάς με το AfD που έχει εντελώς ναζιστικά χαρακτηριστικά. Ανησυχούν όμως πάρα πολύ, εξαιρετικά πολύ, με την νίκη της Ελίφ στο Βερολίνο. Εκεί, λέει, τα πράγματα είναι πάρα πολύ ανησυχητικά. Με το ότι η ακροδεξιά παίρνει το ένα κρατήδιο μετά το άλλο, τίποτα. Φινάλι για σήμερα. Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο. Από τις 9.30 μέχρι τώρα η Αναστασία Γρηγοριάδου ακολουθεί.

0: Κυριακού. Η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Όλα θέατρο.
3: Το μισό του μηδέν.
2: Το μισό του μηδέν.
3: Το νέο έργο του Μινά Βιντιάδη.
2: Σκηνοθεσία Γιώργος Κιουρτσίδης.
3: Όσα το μυαλό κρύβει.
2: Το μισό του μηδέν.
3: Η καρδιά μπορεί να τα θυμάται.
2: Από τις 2 Οκτωβρίου.
3: Στο μικρό θέατρο της Μονής Λαζαριστών.
2: Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
5: Το 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου και σήμερα γιορτάζει η Ξανθήπη και οι Πολυξένοι. Χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα στις 23 Σεπτεμβρίου του 1942 αρχίζουν πειραματικά στο Auschwitz οι εκτελέσεις Εβραίων με θανατηφόρα αέρια, γράφοντας μία από τις πιο μαύρες σελίδες στην ιστορία της ανθρωπότητας. Το 1930 γεννήθηκε ο αξεπέραστος Ray Charles, Αμερικανός μουσικός, τραγουδιστής και συνθέτης της Soul. Το περιοδικό Rolling Stone τον κατέταξε δεύτερο στη λίστα με τους 100 καλύτερους τραγουδιστές όλων των εποχών. Η ζωή του μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη με την πολυβραβευμένη κινηματογραφική ταινία Ray με πρωταγωνιστή τον Jamie Foxx. 82 ετών γίνεται σήμερα ο Χούλιο Ιγκλέσιας, Ισπανός τραγουδιστής που η φήμη του ξεπέρασε τα σύνορα της χώρας του. Πούλησε περισσότερους από 300 εκατομμύρια δίσκους, ενώ παραμένει ο πιο πετυχημένος εμπορικά Ισπανός τραγουδιστής μέχρι και σήμερα. Στα 76 έτη μπαίνει ο Bruce Springsteen, ή όπως τον αποκαλούν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Αφεντικό, ένας από τους πιο επιδραστικούς τραγουδιστές και συνθέτες παγκοσμίως. Το άλμπουμ του Born to Run.

Φελίνη κατά τη διάρκεια της σύντομης ζωής του συνέθεσε συνολικά 10 όπερες, από τις οποίες οι πιο διάσημες είναι η Υπνοβάτης, η Νόρμα και η Πουριτανή. Το 1973 φεύγει από τη ζωή ο Πάμπλο Νερούδα, χιλιανός ποιητής και συγγραφέας, για πολλούς ο κορυφαίος ποιητής του 20ου αιώνα. Το 1971 το απονεμήθηκε το Νόμπελ Λογοτεχνίας, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις λόγω της πολιτικής του δραστηριότητας και των κομμουνιστικών του πεποιθήσεων. Το 2004 αποχαιρετούμε τη Διδό Σωτηρίου, καταξιωμένη Ελληνίδα μικρασιάτισσα συγγραφέας και δημοσιογράφος, από τις πιο εμβληματικές μορφές της νεοελληνικής λογοτεχνίας με έντονο κοινωνικό και πολιτικό στίγμα. Το 1966 διακόπτει τη συναυλία των Rolling Stones στο Royal Albert Hall του Λονδίνου μετά από ανεξέλεγκτη εισβολή θαυμαστών τους στη σκηνή. Ο Keith Richards έμεινε χωρίς ρούχα, ο Mick Jagger χρειάστηκε να παλέψει με το κοινό για να μην το σύρουνε μέσα στο πλήθος και αν δεν ερχόταν αστυνομικές ενισχύσεις, κανείς δεν ξέρει πώς θα κατέληγε εκείνη η νύχτα. Το 1989 κάνει τηλεοπτική πρεμιέρα η σειρά Baby Watch και το 1994 η σειρά Τα Φιλαράκια και οι δύο σειρές έχουν ξεπεράσει σε τηλεθέαση το 75%. Ήταν μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

πάντα σκύλοι πεινασμένοι, μια ζωή βασανισμένη. Μέσα σε βυσιές και γιούχα βάλανε καινούργια ρούχα. Και με γιορτινή φορεσιά βγήκανε να πάνε βόλτα στου παράδεισου την πόρτα, πίσω από την παλιά εκκλησιά. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Μες στην ερημιά του κόσμου ένα χέρι γράφει εντός μου

πέντε πεινασμένοι σκύλοι του παράδεισου την πύλη περιμέναν από τους πρώτους για να στήσουν το χώρο τους. Μα πρωτού η αυγή χαράξει στου ουρανού την Άγια Τάξη, χωροφύλακες αγγέλοι τους κρεμάσαν στο τσιγγέλι. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Φίλοι σκύλοι μου, μη κλαίτε, μες τη συμφορά να λέτε.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Και ναι, έφτασε η ώρα για το τρίτο φεστιβάλ παιδιού της μικρής σκηνής. Από 18 έως 27 Σεπτεμβρίου θα δώσουν το παρόν οι καλύτερες ομάδες της πόλης μας και όχι μόνο. Το μουσικό παιχνιδοθέαμα του Κριστόφωνου, η ομάδα Blackbird, το θέατρο F, η Tiny 2, το θέατρο της μικρής σκηνής και η ομάδα Σκηνή Κορδόνη σας περιμένουν για πολύ γέλιο, τραγούδι και παιχνίδι. Επταλόφου 14 κάτω Τούμπα. Πληροφορίες κρατήσεων 6944 50 35 42.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
2: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
3: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
4: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
3: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
3: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
2: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτό τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
6: Με ένδυμα περιπάτου. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου και είναι η Ατζέντα Πολιτισμού. Δεύτερη μέρα παραστάσεων για το κάθε Πέμπτη κύριε Γκριν με τον Γιώργο Κωνσταντίνου στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο κύριος Γκριν, ένας μοναχικός Νεοϋορκέζος, έχει αποσυρθεί από τη ζωή μετά το θάνατο της γυναίκας του και ζει απομονωμένος στο διαμέρισμά του στο Μανχάταν. Εκεί δέχεται κάθε Πέμπτη τις επισκέψεις ενός νεαρού άνδρα, του Ρος, που εργάζεται σε μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία. Αυτό που ξεκινά ως μια τυπική υποχρέωση εξελίσσεται σε μια σχέση που θα αλλάξει για πάντα και τους δύο. Στο Σινέα Πόλων προβάλλεται η ταινία του Ίγκμαρ Μπέργκμαν «Κραυγές και ψήφιροι». Όταν μια γυναίκα πεθαίνει από καρκίνο στη Σουηδία, την επισκέπτονται οι δύο αδελφές της για συμπαράσταση και βγαίνουν στην επιφάνεια πολλά καταπιεσμένα συναισθήματα.

δηλώσεων συγγραφής του κόσμου. Αυτή την εβδομάδα υποδέχεται την Βερένια Κέσλερ από τη Γερμανία. Έχει γράψει τα βραβευμένα μυθιστορήματα «Τα φαντάσματα του Ντέμιν» και «Εύα». Συνεχίζεται στο Μόμους Πειραματικό Κέντρο Τεχνών η έκθεση «Έργα Γραφίτη Αρχείο» του Αρέστη Πάγκαλου. Μια εκτενή, οικαστική και αρχαϊκή διαδρομή που φωτίζει το ελληνικό γραφίτη, τις αστικές υποκουλτούρες και τη μνήμη της πόλης μέσα από φωτογραφίες, τεκμήρια, εγκαταστάσεις, προβολές και υλικό από 4 δεκαετίες δημιουργίας. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά, ο Θανάσης Γογάδης και στη συνέχεια, η Ελένη Κουρτίδου.

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι κόσμε. Ένα μεσημέρι της Τετάρτης, 23 του Σεπτέμβρη, της Τετάρτης της φθινοπορεινής ησημερίας. Της Τετάρτης αυτή την ώρα που σας κρατά συντροφιά η Βόλτα, ως συνήθως από Δευτέρα ως Παρασκευή αυτή την ώρα για μια σχεδόν ώρα. Η Βόλτα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας της ζωής. Γιατί η ζωή είναι μια βόλτα. Με την Αγγελική Μπρέλου σήμερα στην τεχνική επιμέλεια, με τον Γιάννη Τσολακίδη στην επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής, με την Βόλτα στα μικρά σημειώματα για μεγάλους ερμηνευτές. Γιώργος Δαλάρας, η δεύτερη εποχή, εκεί βρισκόμαστε και σήμερα θα έλεγα ότι θα μπορούσαμε να ονομάσουμε την τρίτη αυτή εκπομπή με τις μεγάλες συνεργασίες, τις διεθνείς συνεργασίες, τις μεγάλες συναυλίες, τις παγκόσμιες περιοδίες. Θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε ως και την εποχή της οριμότητας. Καλή σας ακρόαση.

Μεγαλειώδες τραγούδι και μεγαλειώδες και στιγμή. 2001 η Ρόου του Αττικού, συναυλίες. Έμα Σάπλιν και ο Γιώργος Νταλάρας εδώ μαζί στο Σπέντε Λεστέλε. Συναυλίες που έγιναν 27 και 28 Σεπτέμβρη του 2001 για τα 50 χρόνια της ύπατης αρμοστίας του ΙΕ για τους πρόσφυγες. Ένα από τα ωραιότερα τραγούδια στο ευρωπαϊκό, θα έλεγα συνολικά, ρεπερτόριο των τελευταίων 30 ετών. Το πρωτοερμήνευσε η Έμα Σάπλιν στον δίσκο Καρμινεμέο στα 1997, τραγούδι του Ζαν Πατρίκ Καπτεβγέγε και με στιχουργούς τη Μαρία Άνζ Σαπελέν και τον Γκάστο Εντιμούρτα. Σήμερα λοιπόν θα ακούσουμε αρκετές τέτοιες συνεργασίες του Γιώργου Νταλάρα, μεγάλα ονόματα, αλλά θα σταθούμε όμως και σε κάποια εμβληματικά τραγούδια από τις συνεργασίες του με τους μεγάλους μας Έλληνες συνθέτες. Εδώ η εποχή που τραγουδά Γιάννη Μαρκόπουλο με τους στίχους του πάντα αγαπημένου του και δικού μας επίσης Μάνου Ελευθερίου, παραπονεμένα λόγια.

Να θυμίσω λοιπόν, ακούτε την εκπομπή «Η Βόλτα» από το 958. Επικοινωνούμε στο 2313-338-456. Επικοινωνούμε μέσω μηνυμάτων SMS, γράφοντας 958, αφήνοντας ένα κενό μετά το μήνυμά σας και αποστέλλοντάς το στο 54160. Και βέβαια μας βρίσκεται και στο Viber πια, η τελευταία αυτή εφαρμογή μέσω της οποίας επικοινωνούμε, γράφοντας στο 693-007-8291. 693-007-8291. Στον κύκλο εκπομπών «Μικρά σημειώματα για μεγάλους ερμηνευτές» βρισκόμαστε. Να θυμίσω ότι ήδη έχουμε κάνει δύο εκπομπές και αυτή είναι η τρίτη που αφορούν το πάρα πολύ μεγάλο δισκογραφικά έργο του Γιώργου Νταλάρα. Ενδεικτικά μονάχα είναι η επιλογή μας, είναι μια σύνοψη, μια περίληψη θα έλεγα όλων των τραγουδιών. Οι δίσκοι του μαζί με τις συνεργασίες είναι τριψήφιος αριθμός και σήμερα έχουμε βέβαια και αυτές τις την μετάδοση αρκετών από αυτές τις συνεργασίες και τις συνυπάρξεις με μεγάλα ονόματα των καλλιτεχνών. Παράλληλα βέβαια είναι δύσκολο να προλάβεις ακόμα και να επιλέξεις ας πούμε χαρακτηριστικά κάποια τραγούδια και να αναφέρεσαι, και εγώ προσωπικά εννοώ δηλαδή, να αναφερόμαστε στην εξιστόρηση και της καλλιτεχνικής του μεγάλης διαδρομής. Όσα προλαβαίνουμε λοιπόν για αυτόν τον κατά τη γνώμη μου κορυφαίο τραγουδιστή σε μια διαδρομή 50 ετών. Και πάμε τώρα σε ένα μεγάλο και πολύ συζητημένο κομμάτι της διαδρομής του, που είναι οι συναυλίες για την Κύπρο. Μία από αυτές παρακολούθησα και ήμουνα το καλοκαίρι του 1993 μαζί τους, με τους αδελφούς Κατσιμίχα και τον Γιώργο Νταλάρα, για 3-4 μέρες εκεί στη Λευκωσία, στην Πάφο, στη Σαλαμίνα. Είδα από μακριά τα ερείπια της αμοχώς του, αρκετά κοντά δηλαδή τότε. Και γνώρισα βέβαια και αρκετούς ανθρώπους, κάποιους από αυτούς τους αναφέρει στον δίσκο «Εσγίνε ένα αλίαν Κύπρον» ο Γιώργος Νταλάρας, στο σημείο που λέει «Μισή θα μείνει η φωνή μας και το τραγούδι μας ατέλειωτο, ώσπου να ηχεί στην Κερίνια, στην Αμόχωστο, στη Σαλαμίνα. Αφιερώνω το τραγούδι μου στο μαθητή που κατέβασε την Τούρκη σημαία στην πράσινη γραμμή». Ο Πέτρος Παπαλιοντίου είναι αυτός που έχει γράψει και τραγούδια, το γνώρισα. Καλός φίλος. Στον Κύπριο πατριώτη που γύρισε στο σπίτι του περνώντας κρυφά στα κατεχόμενα για να ποτίσει την τριανταφυλιά του, και στο 8χρονο κορίτσι που με συγκλώνησε πριν λίγο καιρό ρωτώντας με πότε θα γυρίσουμε πίσω. Κύκλος λοιπόν μεγάλος μέσα στη διαδρομή του Γιώργου Νταλάρα, αυτές οι συναυλίες για την άμυνα, πολύ συζητημένες. Με ένα τραγούδι θα σταθούμε μονάχα σε αυτές για να προλάβουμε να πάμε, να προκάμουμε, να πάμε παρακάτω. Θα θυμηθούμε του Λάγιου την μελοποίηση στο «Καρτερούμεν».

0: Όμορφη και παράξενη πατρίδα από τον ήλιο τον ηλιά τώρα, γιατί πήγαμε από Δημήτρη Λάγιο σε Δημήτρη Λάγιο, αλλά με ποίηση αυτή τη φορά του Οδυσσέα Ελίτη. Ασφαλώς στο προηγούμενο ήταν ο ποιητής Δημήτρης Λιπέρτης, ο Κύπριος, γεννημένος στη Λάρνακα, μάλιστα 22 Σεπτέμβρη, ο στιχουργός του Καρτερούμεν. Να θυμίσω, ακούτε την εκπομπή «Η Βόλτα», Αγγελική Μπρέλου στον ήχο, Γιάννης Τσολακής στην επιμέλεια την παρουσίαση. Μεγάλες συνεργασίες, διεθνείς συνεργασίες, μεγάλες ερμηνείες σε σπουδαία τραγούδια, γιατί ένας κορυφαίος τραγουδιστής δεν χαρακτηρίζεται μονάχα από τα φωνητικά προσόντα, αλλά συνολικότερα και από τις συνεργασίες και τις επιλογές του, το κριτήριο, το φίλτρο του στα τραγούδια που θα βάλει την φωνή του και την ερμηνεία του. Και ένα από αυτά είναι και το ανεμολόγιο, Θάνος Μικρούτσικος, Κώστας Τρυπολίτης, Γιώργος Δαλάρα στην ερμηνεία ασφαλώς.
1: Έβγαλε βρώμα ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους, κασμοσύρι, τώρες πολύ μιλήσαμε. Στο έξι τα παίζουμε σε αυτόν τον δύο.

Τα νεμολόγια και οι ορίζοντες μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Οι εξεγέρσεις μας είναι

Και σβήνει σιγά σιγά μέσα στη σκόνη του χρόνου η ιστορία. Κάπως έτσι το κλείνει το τραγούδι εδώ ο Θάνος, με ακορντεόν και μια κιθάρα σε ένα βαλσάκι που σιγά σιγά σιγά δείχνει σαν να φεύγει στην άκρη του δρόμου να χάνεται. Και πάμε σε ένα ταξίδι τώρα, πάμε σε ένα ταξίδι στα Κύθυρα, μεγάλη σταθμή στις συνεργασίες του Γιώργου Νταλάρα, ένας τέτοιος μεγάλος σταθμός, και τα δύο τραγούδια που ερμήνευσε της Ελένης Καραίνδρου, το ένα από αυτά, το ταξίδι στα Κύθυρα. Λίγα τραγούδια έχει γράψει Καραίνδρου, αλλά εδώ ισχύει, σαν να λέμε, εκείνη η απάντηση στην παροιμία της Λέενας που έλεγε «Ίσα λαλέον, ελάχιστα αλλά όλα μοναδικά».

Και πάμε τώρα να ακούσουμε το «Η Ζωριά μου», ένα από τα τραγούδια της Κάτω Ιταλίας, παραδοσιακό, στη γλώσσα τα γκρίκο, γκρεκάνικο, την γλώσσα αυτή που κουβαλά τα στοιχεία της αρχαίας ελληνικής, αλλά μπλεγμένα βέβαια και με την ιταλική γλώσσα. «Η Ζωριά μου», τραγούδι που το έχουμε ακούσει και από τους Εγκαρντία, τραγούδι που στο δίσκο «Μεσόγειος» το ακούμε από τον Γιώργο Νταλάρα.

Ηχογραφήσεις είναι από συναυλίες. Μετά αποτυπώθηκε το 2005 όλη αυτή η εξαιρετική δουλειά γύρω από τη Μεσόγειο, τον 40ο παράλληλο. Μετά αποτυπώθηκε σε δίσκο και θα ακούσουμε ένα ακόμη τώρα κομμάτι από αυτήν την δουλειά. Ο Γιώργος Νταλάρας εδώ μαζί με τον Εντι Νάπολη σε ένα παλιό πασίγνωστο αγαπημένο ναπολιτάνικο τραγούδι, το «Ντιτσίτεν Τσελοβούγε», τραγούδι των Ρομπέρτο Φάλβο και Έντζο Φούσκο, από ό,τι διαβάζω, φανταστείτε, γραμμένο στα 1930, σχεδόν έναν αιώνα πριν. Εδώ λοιπόν με την συμμετοχή του Εντι Νάπολη και τη μετάφραση και στίχων στα ελληνικά με τον τίτλο «Ποιος ταχυδρόμος», μαζί Γιώργος Νταλάρας και Εντι Νάπολη σε αυτό το υπέροχο τραγούδι.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ακούτε την εκπομπή «Η Βόλτα» από τον 958, τον σταθμό στον πολιτισμό. Τελευταίο μέρος πια της σημερινής εκπομπής. Της Τρίτης, με τα μικρά σημειώματα για μεγάλους ερμηνευτές, να έχει σταθεί στο πολύ μεγάλο έργο του ερμηνευτικά, δισκογραφικά, του Γιώργου Νταλάρα. Πάμε να κάνουμε ακόμη μια μεγάλη στάση στην συνεργασία του με τον Μίκη Θεοδωράκη. Πάμε στο εμβληματικό «Κάντο Χενεράλ», το γενικό τραγούδι του Πάμπλο Νερούδα, του μεγάλου αυτού χιλιανού νομπελίστα ποιητή που έφυγε από τη ζωή μια μέρα σαν και αυτήν, ακριβώς 23 του Σεπτέμβρη. Ο Μίκης Θεοδωράκης εμελοποιεί το «Κάντο Χενεράλ» και μετά την πρώτη δισκογράφηση που γίνεται με Πανδύ και Φαραντούρη, σε κατοπινές συναυλίες, ο Γιώργος Νταλάρας ερμηνεύει συγκλονιστικά το «America Insurrecta» και το «Libertadores» επίσης περιλαμβάνει στις συναυλίες του. Το έχει πει με την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Ισραήλ, με την BBC Concert Orchestra στο Ηρώδιο, με πολλές ακόμη χοροδίες και ορχήστρες σε όλο τον κόσμο. Αυτή που ακούμε είναι από το Ηρώδιο και το κομμάτι, βέβαια, να θυμίσω, είναι το «America Insurrecta», η εξεγερμένη Αμερική.

Ακούσαμε λοιπόν και το Αμέγα Ινσουρέκτα, εδώ τον συνόδευσε η Μητροπολιτική Ορχήστρα της Ολλανδίας σε αυτό την ηχογράφηση που ακούσαμε από live ασφαλώς, από συναυλία στο Ηρώδιο όπως σας είπα πριν. Την ξεσηκωμένη, εξεγερμένη Αμερική. Βλέπω τώρα το χρόνο, ξέρετε πόσα τραγούδια είχα ακόμα υπολογισμένα για σήμερα να μεταδώσουμε, τουλάχιστον άλλα 7-8. Είναι προφανές ότι δεν θα προλάβουμε. Θα μεταφέρουμε κάποια στην επόμενη, την τέταρτη εκπομπή, τραγούδια όπως το κύκλο καταρχήν τραγουδιών που έχει ερμηνεύσει. Αφήσαμε μεγάλα ονόματα έξω, αφήσαμε Ξαρχάκο, ας πούμε, το να με θυμάσαι, αφήσαμε τα τραγούδια που έχει πει στο Σύριο, του Μάνου Χατζηδάκη, του Χελιδόν σε Κλουβί, του Γκυραντώνη, αλλά και άλλα όπως το Τρελός για σένα, το Mad About You, με στίχους της Λίνας Κολακοπούλου και την ερμηνεία από κοινού με τον Sting, το Αύρε του Πουέρτα, τα τραγούδια του Μπρέγκοβιτς, πάλι με στίχους είτε των Κατσιμιχαίων είτε κυρίως της Λίνας. Λοιπόν, έλεγα και σε προηγούμενες εκπομπές για την έννοια του κορυφαίος. Αυτό επίσης είναι ένα στοιχείο, ότι προσωπικά δεν γνωρίζω άλλον Έλληνα τραγουδιστή που να καταπιάστηκε με τόσα πολλά και με τόση θέληση. Από τα μουσικά όργανα, που είναι μεγάλος γνώστης οργανοπαίκτης, ως την ερμηνευτική εξέλιξη, ως τις επιλογές του, όλη η διαδρομή του είναι μια συνεχής οδηπορία προς την κορυφή. Τώρα θα μου πεις ποια κορυφή, αλήθεια, του χρήματος, της καλλιτεχνικής καταξίωσης, της εμπορικής φήμης. Ίσως όλα αυτά, ίσως όλα μαζί, ίσως και κάτι παραπάνω, κυρίως το κυνηγητό του εαυτού σου. Νομίζω ότι αυτό περισσότερο επιδίωξε να πετύχει ο Νταλάρας και τα καταφέρνει μέρα με τη μέρα να νικά τον εαυτό του, να ξεπερνά κάθε προηγούμενο του. Πάμε να κλείσουμε ακούγοντας. Νομίζω ότι πρέπει να σταματήσω να μιλώ, γιατί ο χρόνος του τραγουδιού είναι πολύ μεγάλος και στο επόμενο. Εδώ είναι μια συνεργασία με τον Μάριο Φραγκούλη, Κόντε Παρτιρό, Ποτέ Ξανά. Ήταν η Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική επιμέλεια, ήταν ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο της μέρας. Γεια σας.

0: The Great Gig, η μεγαλύτερη Pink Floyd tribute band στην Ελλάδα, στη Μονή Λαζαριστό. The Great Gig, ένα συναρπαστικό ταξίδι μέσα από τα σπουδαιότερα κομμάτια σταθμούς από το σύνολο της δισκογραφίας των Pink Floyd. The Great Gig, μια πραγματική εμπειρία Pink Floyd. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Μονή Λαζαριστό.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

από τον Ταλάρα στη Μαρία Κάλλας. Έτσι είναι ο ναι, 58, πολυφωνικός, πολυφωνικότατος. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Και γιατί αυτό το ξεκίνημα με Βιτσέντζο Μπελίνι, γιατί σαν σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου του 1835, ήταν που έφυγε από τη ζωή αυτός ο πολύ σπουδαίος Ιταλός συνθέτης, από τους πιο σημαντικούς συνθέτες όπερας του 19ου αιώνα. Ο Μπελίνι, ο οποίος έζησε πολύ λίγο, 34 ετών έφυγε από τη ζωή, ωστόσο μέχρι τότε κατόρθωσε και έγραψε 10 όπερες, από τις οποίες οι πιο διάσημες και που σίγουρα ξέρετε είναι η Νόρμα που ακούσαμε και το Κάστα Ντίβα, η Υπνοβάτιδα ή η Πουριτανή. Ο Μπελίνι, ο οποίος με τον Ροσίνι και τον Ντονιτσέτη θεωρούνται από τους πιο σπουδαίους συνθέτες της Ιταλικής όπερας του Μπελκάντο των αρχών του 19ου αιώνα. 7 λεπτά μετά τη μία, Θανάσης Γογάδης στο μικρόφωνο του 1.58 για την επόμενη ώρα, παρέα με τον Τάσο τον Τριανταφύλου που θα ρυθμίσει τον ήχο. Καλό μεσημέρι σε όλους.

Αυτό που λέμε να χαίρεσαι να ακούς μουσική ή αυτό που λένε η μουσική μπορεί να σε κάνει άλλο άνθρωπο ή να σε πάει μακριά, πολύ μακριά, να σε ταξιδέψει. John Coltrane, σαν σήμερα το 1926 γεννήθηκε αυτός ο τεράστιος Αμερικανός jazz σαξοφωνίστας και συνθέτης, ο γκουρού της jazz όπως τον ονόμασαν. Είδε το φως της μέρας στο Hamlet της Βόρειας Καρολίνας. Θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους τενόρους σαξοφωνίστες στην ιστορία της jazz και το 1965 ήταν που το όνομά του γράφτηκε στο Jazz Hall of Fame και το 1997 ήταν που τιμήθηκε με το βραβείο Grammy Lifetime Achievement για τη συνολική του προσφορά στη μουσική. Ένας καλλιτέχνης ο οποίος φυσικά συνεργάστηκε με τους ογκόλυθους της jazz και τον Miles Davis και τον Thelonious Monk και τον Duke Ellington και όλους τους μεγάλους, τέλος πάντων, που η μεγαλύτερη του αναγνώριση ήταν ένα ειδικό βραβείο Pulitzer το οποίο κέρδισε το 2007.

Λοιπόν, η σημερινή ημέρα δεν είναι μόνο γενέθλια ημέρα του John Coltrane, αλλά και του Ray Charles. Γι' αυτό και προηγήθηκε το τραγουδάκι. Σαν σήμερα το 30 ήταν που γεννήθηκε στο Albany της Georgia μία από τις σημαντικότερες, όπως κατά γενική ομολογία λέγεται, σημαντικότερες μουσικές προσωπικότητες του αιώνα, γιατί είναι γνωστός και ως The Genius of Soul. Είναι στη λίστα του περιοδικού Rolling Stone στους 100 μεγαλύτερους καλλιτέχνες όλων των εποχών, έχει τη 10η θέση, ενώ στη λίστα των 100 καλύτερων τραγουδιστών όλων των εποχών έχει τη 2η θέση, αμέσως πίσω από την Aretha Franklin, και με τρίτο να έρχεται τον Elvis Presley. Είναι ο άνθρωπος που το 81 κέρδισε το δικό του αστέρι στο Hollywood Walk of Fame, και το 1986 το όνομά του γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame, που ένα χρόνο αργότερα κέρδισε και το βραβείο Grammy Lifetime Achievement για τη συνολική του προσφορά στη μουσική. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος μας έδωσε και το Georgia on my mind και το Hit the Road Jack και το Unchain my heart και τόσα υπέροχα τραγούδια.

Λοιπόν, ευκαιρία να ακούμε εξαιρετικά τραγούδια αυτό το «Σα σήμερα», κάτι χρονολόγια, κάτι γεννήσεις, κάτι αποχωρείς από το μάτιο του το κόσμο. Γιατί εντάξει, ναι μεν λέμε τα διάφορα του πολιτισμού, αλλά και τα τραγούδια άλλη βαρύτητα, άλλη έτσι ευχάριστη νότα για τα μεσημέρι, γιατί σίγουρα θα πούμε και για την στρατηγική και αποτελεσματική συνεργασία Ελλάδας Ηνωμένων Πολιτειών στο τομέα του πολιτισμού που είχαμε, για την συνέντευξη τύπου της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης που είχαμε χθες, και θα τα πούμε βέβαια αναλυτικά με τον Σίμω Παπάνα, τον διευθυντή της, την επόμενη εβδομάδα. Αλλά είπαμε, αυτά τα «Σαν σήμερα» είναι η καλύτερη πρόφαση να ακούμε ωραία τραγούδια, γιατί δεν είναι γενέθλια μέρα και του Μπένι Κίνγκ, που τον ακούσαμε πριν από λίγο, ο οποίος «Σαν σήμερα» γεννήθηκε στο Χέντερσον της Βόρειας Καρολίνας, που ήταν μέλος του συγκροτήματος The Drifters, ο άνθρωπος που μας έδωσε τραγούδια όπως το Stand By Me, το There Goes My Baby, το Spanish Harlem. Γενέθλια ημέρα και για τον Bruce Springsteen, το 49 γεννήθηκε, αυτός ο επίσης πολύ σπουδαίος Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός που όλοι τον γνωρίζουν ως The Boss, έτσι τον φωνάζουν. Στο New Jersey γεννήθηκε το 49, επαναλαμβάνω, που από το 72 μέχρι και σήμερα έχει κερδίσει 20 βραβεία Grammy και ένα βραβείο Oscar και δύο Golden Globes, και τι δεν έχει κερδίσει αυτός ο άνθρωπος και πόσα τραγούδια δεν μας έχει δώσει. Αλλά σαν σήμερα και το 1967 οι Doors κυκλοφόρησαν ένα τραγούδι το οποίο αγαπήσαμε πάρα μα πάρα πολύ.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Δεν ξέρω πόσο περίεργοι, παράξενοι και διάφορα άλλα πράγματα είναι οι άνθρωποι. Τραγούδι το οποίο αγαπήσαμε και θα επιμείνω για λίγο ακόμα σε αυτό, σε μια εντελώς διαφορετική εκτέλεση, για να περάσουμε σε λίγο σε μια κουβέντα με τον Βασίλη τον Σαλταγιάννη και την Θέλμα την Καραγιάννη, γιατί υπάρχει λόγος σοβαρός, υπάρχει μια Αυστραλία η οποία έρχεται.

when you're a stranger.

0: Λοιπόν, εδώ στο 9.58 είμαστε πάντα, μισή ώρα ακόμα δική μας, μέχρι που το ρολόι να δείξει 2. Και πρέπει να σας πω ότι πριν από λίγη ώρα έγινα φίλος στο Facebook με τον Βασίλη τον Σαλταγιάννη, με την Θέλμα την Καραγιάννη. Θα γίνω σε λίγο αφού μιλήσουμε και πούμε για αυτή την Αυστραλία που έχουμε στα χέρια μας, γιατί είναι και ένα θέμα γενικότερο που έχουμε, που θέλουμε να πάμε στην Αυστραλία που έλεγε η Βασιλιάδου. Λοιπόν, Σαλταγιάννης Καραγιάννη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, έτσι η τεχνολογία που μας ενώνει όπως και το Facebook. Καλό μεσημέρι, παιδιά.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Καλησπέρα Θανάση, καλησπέρα στους ακροατές από τη βροχερή Αθήνα.
0: Βροχερή, εμείς έχουμε μια λιακάδα απίστευτη. Ελάτε στο βορρά και μην πάτε στην Αυστραλία.
1: Και εδώ στην Πρέβεζο είναι ηλιόλουστη η κατάσταση, άκρος ηλιόλουστη.
0: Αυτό Πρέβεζο, είναι.
1: Οπότε μιλάμε από τα τρία σημεία του ορίζοντα, να υποθέσω.
0: Κάτι τέτοιο θέλουμε.
2: Τους έχουμε περικυκλώσει.
1: Έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, για να πούμε για αυτήν την Αυστραλία, Βασίλη, την οποία ήρθε στα χέρια μου πριν από πολύ λίγες μέρες, έτσι, ένα πολύ ταξιδιάρικο συγκλάκι. Για πες μου.
2: Στίχη, καταρχάς, να πούμε, είναι της Αρεάδνης Λαβά, η οποία έχει εξαιρετική πένα. Έχει κάνει κάποιες καλές συνεργασίες και η γνωριμία μας έγινε από το Facebook, Θανάση.
0: Α, εντάξει.
2: Και πώς έγινε αυτή η στίχη, ήταν πριν από πολλά χρόνια ανερτημένη στον τοίχο της, γιατί έγραφε διάφορα, είχε εκδώσει κάποιες ποιητικές συλλογές. Την ρώτησα, το έχει κάνει αυτό, χωρίς να την ξέρω? Όχι, μου λέει, μπορείς να το κάνεις. Γίναμε φιλαράκια, έχουμε κάνει κι άλλα μαζί που περιμένουν να βγούνε. Η στίχη της Αριάδνης... θα τα πει και η Θέλμα, που της αρέσει πάρα πολύ το θέμα, όπως και εμένα. Εκτός από ερωτική στίχη, που πραγματικά ο ένας θα κάνει το πάνι για να βρει τον άλλον, σου λένε βγες από την οθόνη, βγες από το Facebook που σε γνώρισε και συνάντησε τον άλλον διαζώσεις.
1: Γιατί τελικά όμως το πρώτο βήμα έγινε μέσω Facebook, άρα είναι χρήσιμη και η τεχνολογία.
0: Παιδιά, εντάξει.
1: Να μην μένουμε εκεί πέρα, να μην μένουμε εκεί.
0: Ναι. Ακριβώς, ισορροπία των πάντων, δεν θέλουμε τίποτα άλλο.
1: Έτσι.
0: Για πες μου, Θέλμα, από πλευρά σου.
1: Εμένα είναι χαρά μου που συνεργάζομαι για πρώτη φορά με την Αριάδνη Λαδά, δεν την γνωρίζω ούτε καν προσωπικά. Φαντάζομαι ότι το επόμενο διάστημα θα τη συναντήσω.
2: Είστε φίλοι στο Facebook όμως.
1: Δεν ξέρω, νομίζω ούτε στο Facebook είμαστε φίλοι.
2: Αλήθεια.
1: Δηλαδή, εντάξει, πρέπει οπωσδήποτε να την κάνω φίλη στο Facebook και να επιβεβαιώσω και τους στίχους της. Με τον Βασίλη, εντάξει, πάρα πολλά χρόνια συνεργαζόμαστε και είμαστε και φίλοι και συνοδοιπόροι και έχουμε βρεθεί και σε ζωντανές εμφανίσεις στο πατάρι το λεγόμενο, το μουσικό πατάρι, πάρα πολλές φορές. Και έχουμε συνεργαστεί και δισκογραφικά και να πούμε βέβαια ότι υπογράφει και την ενορχήστρωση ο Βασίλης και την παραγωγή. Και όσοι γνωρίζουμε τον Βασίλη γνωρίζουμε ότι είναι πραγματικά μάστορας σε αυτό το κομμάτι. Εκτός από τις πολύ ωραίες μελοποιήσεις που κάνει, είναι και αυτό το κομμάτι άριστος και πολύ ευρηματικός και εφάνταστος πάντα.
2: Υπερβολές, αλλά θα τις δεχτώ.
0: Αλίμονο, κάνει και αλλιώς.
1: Έτσι. Όταν είναι καλές υπερβολές θα τις δεχόμαστε.
0: Ένα τραγούδι για τον έρωτα και για την ανθρώπινη επαφή, για πολλά πράγματα σίγουρα, έτσι.
2: Αλήθεια είναι.
1: Ναι, ναι. Για πες, Βασίλη, για πες.
2: Έτσι, επιγραμματικά νομίζω ότι... βέβαια, γιατί... αυτά είναι καλό να λέγονται με λόγια και να δείχνονται με πράξεις. Πραγματικά η ανθρώπινη επαφή υπήρχε και θα υπάρχει και είναι και στο χέρι μας να την καλλιεργούμε. Εγώ αυτό νομίζω. Δηλαδή το να έχεις μια επαφή μέσω διαδικτύου, να γνωριστείς ή και επαγγελματικά ακόμα να κινηθείς είναι καλό. Έχει μπει στη ζωή μας όπως λέγαμε πιο πριν.
1: Είναι ο έρωτας πολύ σημαντικό όμως, εργαλείο.
2: Βέβαια, ο έρωτας αφενός έχει τα δικά του περτύπια και κοιτάπια, είναι κάτι... έτσι κάπως υπερβατικό, πρέπει να τον κυνηγάμε όπως πρέπει να κυνηγάμε γενικότερα τη διαζώσεις επαφή, δηλαδή το από κοντά, μα να γνωρίσεις τον άλλο, να το μυρίσεις, να σου αρέσει, να του αρέσει, να τσακωθείς, να τον γνωρίσεις πραγματικά, να έχεις μια ουσιαστική επαφή, να μην είσαι απομονωμένος. Αυτό είναι το ζητούμενο. Όσο πιο κοντά είμαστε, για τη σημερινή εποχή μιλώντας, τόσο το καλύτερο. Και ειδικά οι νέοι που το χρησιμοποιούν πολύ το κινητό. Αλλά...
1: Υπάρχει και μια τάση στους νέους να κάνουν διάφορες δραστηριότητες μέσω του διαδικτύου, μέσω της οθόνης, θέλω να πω.
0: Μέσω της οθόνης. Παίζουν, ερωτεύονται, επικοινωνούν μόνο μέσω διαδικτύου. Τρομερό.
1: Και αυτό σε κάνει κιόλας να χάνεις και την τόλμη στο να πλησιάσεις ανθρώπους. Δηλαδή θέλει και κάποια τόλμη εδώ που τα λένε. Είναι πάντα ένα ρίσκο. Δεν υπάρχει πια. Η νέα γενιά που λέμε, εντάξει, μπορεί, εντάξει, σίγουρα βρίσκονται και σε χώρους όπως το σχολείο, τα φροντιστήριά τους, οι χώροι άθλησης ή οτιδήποτε, αλλά βλέπουμε όλο και πιο συχνά σαν τάση η προσέγγιση να γίνεται μέσα από τα κοινωνική δικτύωση, τέλος πάντων, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και να παραμένει εκεί. Δηλαδή να προτιμάται από την εκτουσύνεγγυς επικοινωνία.
0: Ναι. Αυτό που γίνεται...
1: Είναι λίγο ανησυχητικό.
0: Αυτό που πάθαμε με τον κινηματογράφο. Ξαφνικά κλειστήκαμε στα σπίτια μας, βλέπουμε ταινίες από τη μικρή οθόνη και δεν πηγαίνουμε στη μεγάλη οθόνη.
1: Και πηγαίνουμε και μεγάλη. κάνουμε και ένα Dolby System σπίτι μας, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Μετατρέπουμε στον κινηματογράφο. Ναι, όλα μόνοι μας, ακριβώς.
2: Μια παρέμβαση εδώ πέρα. Ήθελα έτσι πάνω σε αυτό που λες. Νομίζω ότι το παράδειγμα πρέπει να το δώσουμε εμείς. Που έχουμε περάσει τα 18 τέλος πάντων, δεν λέμε πόσο. Αλλά αν εμένα, ας πούμε, ο γιος μου... κόρη σου, ο ένας ο άλλος σε βλέπει με το κινητό, δεν υπάρχει περίπτωση να το πεισάς το κινητό. Να το δείξεις ο ίδιος και να κάνεις κάτι από κοντά. Και πιστεύω, το κλείνω εδώ, ότι βρίσκονται οι νέοι και θα βρούνε και την άκρη. Εμείς πρέπει να βρούμε τον κώδικα επικοινωνίας τους.
0: Σωστόν. Μαζί σου, Βασίλη. Για πες μου, πόσο εύκολο, πόσο πηγαία σου βγήκε η μουσική για τους στίχους της Αριάδνης Λαδά?
2: Άμεσα. Δηλαδή, όταν το διάβασα και λειτουργώ κάπως έτσι με τους στίχους, βγήκε κατευθείαν η μουσική, έχει εικόνα, έχει χρώμα, έχει γεύση μέσα αυτό που γράφει. Είναι και ερωτικός στίχος, ειδικά στον διάλογο αυτό που γίνεται στην αρχή. Αποφασίζει τελικά αυτός, αυτοί και οι δύο μπορεί να κάνουν το ταξίδι, να βρεθούν. Αυτό μου έβγαλε κατευθείαν τη μελωδία, υπήρχε σαν demo στην αρχή. Και όταν το ηχογραφήσαμε, τώρα προσπαθούσαμε να το ηχογραφήσουμε όσοι μπορέσαμε περισσότεροι, για να βγει έτσι ένα πιο ενιαίο αποτέλεσμα. Και ίσως είναι καλό να πούμε και τους συντελεστές, δεν ξέρω αν θέλεις, Τέλμα, να...
0: Πρέπει να τους πούμε, δεν το συζητάμε.
1: Λοιπόν, ωραία. Νίκος Παπαδάκης σαξόφωνο, Χάρης Μπουτσελάκης μπάσο, ο Ανδρέας Ονικόλης στα τύμπανα, ο Παναγιώτης Ομπόλης στα κόγκας, Πανταζής Τσάρας, σέικερ και κλάβερ, ο Βασίλης μας κιθάρες και πλήκτρα και στην παραγωγή βέβαια, και η ηχοληψία, η μίξη και το mastering έγινε στο στούντιο Μύθος του Θανάση Γκίκα. Κυκλοφορεί βέβαια τις εκδόσεις Καθρέφτης και θα το βρούμε σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
0: Ο φίλος μου ο Μωυσής Ασέρ, που χρόνια και χρόνια με ένα έτσι μοναδικό σθένος το παλεύει και με τον δικό του τρόπο. Λοιπόν,
1: είναι πολύτιμοι άνθρωποι και πολύτιμοι συνεργάτες που κρατάνε πραγματικά τη μουσική όρθια. Γιατί η μουσική δεν είναι μόνο αυτή που παίζεται στα μεγάλα τα ραδιόφωνα και αυτοί που γνωρίζουμε από κάπως αναγνωρίσιμους ανθρώπους, ας πούμε. Υπάρχει πολύ μεγάλη παραγωγή και κάτω από το χαλί που λέμε, έτσι, που δεν πλησιάζει, δεν φτάνει στα μεγάλα ακροατήρια εύκολα. Υπάρχει πραγματικά πολύ μεγάλος πλούτος. Και μιλάω και ως παραγωγός, ας πούμε, γιατί έχω κάνει παραγωγός, ραδιοφωνική παραγωγός, και ξέρω ότι θυμάμαι τότε, δηλαδή, ερχόντουσαν στα χέρια μου καταπληκτικές δουλειές. Οπότε υπάρχει μεγάλη παραγωγή και καλό είναι να την βγάζουμε στην επιφάνεια όσο μπορούμε.
0: Πώς την ψάχνουμε είναι ένα θέμα.
1: Ναι, ευχαριστούμε και όλους όσους ψάχνουν και σένα και εσείς μέσα σε αυτούς, και ακριβώς για να μπορέσουμε να ανοίξουμε ένα διάβολο επικοινωνίας με το ακροατήριο, το μεγάλο ακροατήριο.
2: Αυτό ήθελα να πω και εγώ, συγγνώμη τώρα, ότι υπάρχει και η μεριά του ραδιοφώνου, υπάρχει και η μεριά του βήματος, όπως καλή ώρα η εκπομπή του Θανάση, και όλη αυτή η παραγωγή που δίνει πραγματικά το βήμα που χρειάζεται, είτε σε εγχώριες είτε σε μουσικές του κόσμου, όπως άκουγα πριν, πραγματικά ταξίδευα. και να είστε καλά που είστε εδώ και στηρίζετε.
1: Εσύ Βασίλη, και εσύ το ξέρεις από την ίδια θέση, δηλαδή επειδή και εσύ είσαι ραδιοφωνικός παραγωγός, γνωρίζεις πάρα πολύ καλά ότι αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Όλοι οι ραδιοφωνατζίδες.
1: Έτσι, μαζεμένοι.
0: Ωραία. Επομένως, Βασίλη, θεωρούμε ότι η Αυστραλία αυτή, την οποία θα ακούσουμε σε λίγο, είναι προάγγελος μιας μεγάλης δουλειάς η οποία έρχεται.
2: Ακριβώς. Ακριβώς, Θανάση. Θα κυκλοφορήσει στα μέσα της επόμενης χρονιάς, μέσα προς το τέλος. Υπάρχει αρκετό υλικό που περιμένει, φωνάζει, θα έλεγε κανείς, και θα είναι υλικό σε στίχους και της Αριάδνης και του Κωνσταντίνου Προβατά και άλλων στιχουργών. Ακόμα δεν έχει γίνει η τελική επιλογή. Σίγουρα θα είναι και η Θέλμα μέσα στο δίσκο αυτό.
1: Με μεγάλη χαρά.
2: Οπότε εκεί πέρα τώρα, μετά από μια παράσταση που έχουμε από κοινού στις 21 του Νοεμβρίου, τουλάχιστον εγώ θα επικεντρωθώ εκεί ώστε να βγει έτσι αυτό το υλικό.
0: Επομένως, εν αναμονή, και επομένως ανανεώνουμε ραντεβού, έτσι να το πούμε σχηματικά.
2: Παιδιά, μεγάλη χαρά.
0: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και σε ένα Βασίλη Σαρταγιάννη και σε ένα Θέλμα Καραγιάννη.
1: Εμείς εσένα.
0: Καλό τάξιδο αυτό το συγκλάκι, αυτή η Αυστραλία. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Καλή συνέχεια.

Είναι τόσο απλό ότι χρειάζονται δύο άνθρωποι ένα μικρό βήμα ή και λίγο μεγαλύτερο για να έρθουν ακόμα πιο κοντά. Λοιπόν, Βασίλης Αλταγιάννης, Θέλμα Καραγιάννη, η Αυστραλία, ένα καινούργιο τραγούδι το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καθρέφτης και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Νομίζω ότι πρέπει και οφείλουμε να κάνουμε μία συζήτηση μεγάλη με τον Μωυσή Ασέρ που έχει τον Καθρέφτη, που εδώ και πάρα πολλά χρόνια το παλεύει με έναν μοναδικό και δικό του τρόπο. Λοιπόν, τι άλλο, πάμε στο επόμενο τραγούδι και σε λίγο χρόνο ό,τι προλάβουμε να πούμε.

0: Λοιπόν, Κραουνάκι είδατε χθες. Εμείς πήγαμε τη Δευτέρα, μας τα χάλασε εκείνη η βροχούλα, μας τα χάλασε εκείνο το επεισόδιο υγείας που είχε ένας θεατής. Εχθές δεν ήταν δυνατόν να πάμε. Εσείς πήγατε να μας πείτε έτσι και τη γνώμη, πώς σας φάνηκε η Λυσιστράτη. Σήμερα όμως πάμε Μέγαρο, πάμε να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε αυτόν τον πολύ επιτυχημένο κύκλο συγγραφής του κόσμου, που συνεχίζεται για πέμπτη παρακαλώ χρονιά. Πότε πέρασαν? 5 χρόνια, ρε παιδιά. Τέλος πάντων, φιλοξενεί αναγνωρισμένους αλλά και ανερχόμενους συγγραφείς από κάθε γωνιά του πλανήτη. Έτσι υπάρχουν μοναδικές συζητήσεις, είναι όντως εμπειρία αυτές οι βραδιές. Τώρα η πρώτη καλεσμένη για τον φετινό κύκλο είναι η Γερμανίδα συγγραφέας Βερένα Κέσλερ, η οποία γεννήθηκε στο Αμβούργο το 1988. Έχει γράψει τα βραβευμένα μυθιστορήματα, το είπα, μπράβο, τα φαντάσματα του Ντέμιν, που στα ελληνικά κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Καστανιώτη και που μετέφρασε η Δέσποινα Κλεονβρότου. Έγραψε το Εύα το 23, έγραψε το Γυμναστήριο το 2025, που στα ελληνικά κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Δώμα σε μετάφραση της Δέσποινας Κανελοπούλου. Θα υπάρχει βέβαια διερμηνία στα ελληνικά και στην ελληνική νοηματική. Εκτός από την συγγραφέα, εκτός από την Βερένα Κέσλερ, θα βρίσκεται εκεί και η Ελένη Σαμπάνη, που είναι ψυχολόγος και ποιήτρια. Είσοδος ελεύθερη, απλώς πρέπει να έχετε ένα δελτίο εισόδου.
1: Είπα δε θέλω αλλομπελά,

αριθμό στο κινητό. Να δω ποια κλίση η καρδιά θα αναγνωρίσει.

Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει πέσει. Το σίγουρο είναι ότι πάμε για ανεμοδαρμένα ύψη. Καλύτερη επιλογή για το μεσημέρι της Τετάρτης. Θανάης Γογάδης ήταν στο μικρόφωνο του 9.58 για μία ώρα. Τάσος Τριανταφύλου ρύθμισε τον ήχο. Ελένη Κουρτίδου έρχεται σε λίγο στην τροφιά σας.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

0: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: International Micro Me Festival 2026, 22 με 26 Σεπτεμβρίου. Το Micro Me μεγάλωσε και επιστρέφει στην πόλη σου. 100 ταινίες μικρού μήκους, 5 ημέρες, 9 πόλεις, ένας νικητής, ζωντανά σε μια πόλη κοντά σου. Στις 26 Σεπτεμβρίου ψηφίζουμε την αγαπημένη μας ταινία. Κλείσε τη θέση σου και έλα να ψηφίσεις. Θεσσαλονίκη, κινηματογράφος Βακούρα, Μιχαήλ Ιωάννου 8.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Ένας Άμλετ για το δρόμο. Δράμα και δράση στον 958 της R3 με την Ελένη Κουρτίδου.

Προχθές ξεκινήσαμε την εκπομπή με Leonard, Leonard Cohen, χθες με Nick Cave και σήμερα με Bruce Springsteen. 21, 22 και 23 Σεπτεμβρίου είναι τρεις ημερομηνίες με τρία γενέθλια τριών λαμπρών αγαπημένων μουσικών αυτής της εκπομπής. 21 Σεπτεμβρίου είχε γεννηθεί ο Cohen. 22 Σεπτεμβρίου του 1957 γεννήθηκε ο Cave και μια μέρα σαν αυτή το 1949 ήρθε στη ζωή ο πολύ αγαπημένος Bruce Springsteen, ένας μουσικός ο οποίος αγάπησε και έγραψε τραγούδια πολιτικά για την Αμερική όσο κανένας άλλος, ένας μουσικός ο οποίος στους στίχους του περιλαμβάνει λέξεις όπως αυτές, όπου υπάρχει ένας αστυνομικός που χτυπάει, όπου κλαίει ένα νεογέννητο μωρό που πεινάει, όπου υπάρχει μάχη ενάντια στο αίμα και το μίσος, στον αέρα, ψάξε για μένα μαμά, I'll be there. Οπουδήποτε κάποιος παλεύει για ένα μέρος να σταθεί ή για μια αξιοπρεπή δουλειά ή ένα χέρι να κρατηθεί, όπου κάποιος αγωνίζεται να είναι ελεύθερος, κοίταξέ τους στα μάτια μαμά, θα δεις εμένα, you'll see me. Αυτός είναι ο Bruce Springsteen, ένας μουσικός που εμπνεύστηκε από τον Steinbeck, από τα σταφύλια της οργής και από το φάντασμα του Tom Joad για να γράψει τραγούδια σαν αυτό που θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

Είναι η εκπομπή «Ένα Σάμλετ για το δρόμο». Είναι ο Τάσος Τριανταφύλλου που φροντίζει τον ήχο, η Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο. Εσείς ελπίζουμε στους δέκτες σας, στους 95 και 8 των FM ή διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ, erteco.gr. Έχουμε και 4 τρόπους επικοινωνίας δικούς μας. Σήμερα θα χρειαστούν για προσκλήσεις, ο ένας από αυτούς τους τρόπους, δηλαδή το SMS. Τους δίνω όλους αμέσως τώρα, 23 13 33 8 4 56. Υπάρχει σελίδα στο Facebook, 9,58 FM R3 Messenger από εκεί. Messenger και στο προσωπικό μου προφίλ, αν είμαστε φίλοι. Υπάρχει το Viber, 69 30 07 82 91, και υπάρχει και το SMS, σημειώστε το αυτό, γιατί θα δώσουμε ωραίες πολυπόθητες προσκλήσεις στη συνέχεια της εκπομπής. 958 κενό μήνυμα αποστολή στο 54 160. Εκτός όμως από συμμετοχή σε προσκλήσεις, σε διαγωνισμούς για προσκλήσεις, θέλουμε και τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις ερωτήσεις σας, τις επισημάνσεις σας. Αλλιώς, αν δεν υπάρχει μια τέτοια επικοινωνία, μια τέτοια διάδραση, γιατί είμαστε εδώ? Για να τα λέμε εγώ στον Τάσο Τριανταφύλλου και εκείνος σε μένα? Εκείνος δεν έχει και μικρόφωνο δηλαδή. Ρίξε το επόμενο τραγούδι, Τάσο. Σήμερα είναι η μέρα του Νερούδα, δεν είναι μόνο του Springsteen.

Γιατί σαν σήμερα έφυγε από την ζωή ο Παύλο Νερούδα. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή και ο Σίγμουντ Φρόιντ το 1939. Το 1973 έφυγε από αυτή τη γη. Ο Νερούδα, πολύ αγαπημένος, ο ποιητής του έρωτα, ο ποιητής της επανάστασης, ο ποιητής της χυλής, ο σημαντικότερος ποιητής του 20ου αιώνα για τον, σύμφωνα με τον Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, ο βραβευμένος με Νόμπελ λογοτεχνίας ποιητής το 1971, αυτός που ερωτεύτηκε πολύ τις γυναίκες της ζωής του, που ερωτεύτηκε πολύ την ελευθερία, που ερωτεύτηκε πολύ τη χώρα του, τη χυλή, και την υπερασπίστηκε όσο μπόρεσε και μέσα από τις λέξεις του και μέσα από την εργασία του. Ήταν διπλωμάτης. Έχει μείνει στην ιστορία ως ποιητής του έρωτα και της επανάστασης. Αυτό βέβαια το τραγούδι και αυτή η φωνή που ακούμε είναι της Ρόμι Σνάιντερ, που έχει γενέθλια μια μέρα σαν αυτή. Εμείς θα ακούσουμε τον Νερούδα που είναι λίγο μετά έτοιμο, ή τον Tom Waits που εμπνεύστηκε από τον Νερούδα και εκείνο το περίφημο ποίημα του «You can never hold back spring».

Θα τα ακούσουμε και το τραγούδι της Ελέν, La Chanson de Hélène, με τη φωνή της Ρόμι Σνάιντερ, για να θυμηθούμε αυτή την πολύ αγαπημένη ηθοποιό που τόσο πρόωρα έφυγε από τη ζωή, σαν σήμερα θα είχε γενέθλια. Αλλά προηγουμένως θέλω να ακούσουμε και τον Τόμ. Τον Τόμ που εμπνευσμένος από τον Πάμπλο Νερούδα και εκείνο τον περίφημο στίχο του που λέει «Μπορείς να κόψεις όλα τα λουλούδια αλλά δεν μπορείς να εμποδίσεις την άνοιξη», έγραψε ένα τραγούδι που λέει «You can never hold back spring».

you can never hold back strings.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Εδώ στο 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της R3, ένα άμλετ για το δρόμο. Τάσος Τριανταφύλου στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο μέχρι τις 3. Κανονικά αυτή την ώρα, όπως σας είχε υποσχεθεί από χθες, θα φιλοξενούσαμε στην εκπομπή το Μάριο Μπανούση σε μια μεγάλη συνέντευξη. Έχουμε τόσα να πούμε με το Μάριο. Θα ήταν η δεύτερη φορά που θα τον φιλοξενούσαμε στην εκπομπή. Η πρώτη ήταν όταν ήρθε στη Θεσσαλονίκη με το «Αντίο Λιντίντα» το 2023, πριν από 3 χρόνια δηλαδή, μια πολύ μεγάλη πρώτη επιτυχία του, που ακόμα παρουσιάζεται σε διαφορετικά μέρη του κόσμου. Από τότε προχώρησε πολύ ο Μάριος, ο οποίος τώρα συμπληρώνει τα 28 του χρόνια, ολοκλήρωσε την τριλογία της οικογένειας με την Ραγάδα και το Goodbye Λιντίτα και την επόμενη παραγωγή του, και αυτόν τον καιρό έχει ξεκινήσει μια νέα παράσταση, το Μάμι, που παρουσιάστηκε στην Αβινιόν. Τώρα είναι στο Ζάγκρεπ, μας τα έλεγε ο Νίκος Μαυράκης χθες, που είναι ο παραγωγός του. Έχει παρουσιαστεί και στην Νέα Υόρκη. Είναι περιζήτητος όλο τον κόσμο ο Μπανούση και έχει δώσει παραστάσεις από την Αυστραλία και την Ταϊβάν μέχρι τη Νέα Υόρκη. Τον Ιούνιο που μας πέρασε έλαβε και τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία για χειρός. Βίλιαμ Νταφόε, παρακαλώ. Έρχεται στη Θεσσαλονίκη σε λίγες μέρες για να παρουσιάσει ένα διήμερο, να εμψυχώσει ένα διήμερο εργαστήριο. Θα μιλούσαμε για αυτό το εργαστήριο, αλλά και για όσα προηγήθηκαν το καλοκαίρι που μας πέρασε. Δεν μπορεί να γίνει αυτή η συνέντευξη σήμερα. Ελπίζουμε ότι θα τα καταφέρουμε αύριο και θα την κάνουμε έστω τηλεφωνικά, αφού σας την έχουμε υποσχεθεί. Εμείς έτσι βρίσκουμε χρόνο σήμερα μαζί με τον Τάσο να θυμόμαστε αγαπημένους δημιουργούς που έχουν γενέθλια, όπως τον Σπρίγκστιν, ανθρώπους σημαντικούς της τέχνης και του λόγου, που κάπως τους συνδέει αυτή η μέρα. Παύλο Νερούδα έφυγε μια μέρα σαν αυτή. Γενέθλια σαν σήμερα θα είχε η Ρόμι Σνάιντερ, πολύ αγαπημένη Ρόμι Σνάιντερ. Νομίζω ότι είναι από τους ηθοποιούς που κάθε χρόνο τη θυμόμαστε και κάθε χρόνο ακούμε αυτό το υπέροχο τραγούδι που τραγούδισε μαζί με τον Μισελ Πικολί για την ταινία του Κλον Τσοτέ, «Τα γεγονότα της ζωής», το 1970, το τραγούδι της Ελένη.

C'était l'amour sans amitié. Il va falloir changer de mémoire.

Τον Μάριο Μπανούτσι δεν τον έχουμε σήμερα στην εκπομπή. Ακυρώθηκε λίγο πριν ξεκινήσει η εκπομπή η συνέντευξή του, πρέπει να σας πω. Αλλά θα δώσουμε προσκλήσεις όπως σας είχαμε υποσχεθεί και για τη συναυλία του Σαντέλ που θα γίνει στο πλαίσιο του Flaming Festival που συνδιοργανώνει το Θέατρο Αμαλία με το Ινστιτούτο Γκέτε. Η συναυλία αυτή θα είναι το κλείσιμο του Flaming Festival την Κυριακή. Θα δώσουμε προσκλήσεις και για τις τέσσερις παραστάσεις χορού. Ο Μάριο θα παραδώσει ένα διήμερο εργαστήριο. Υπάρχει, βλέπω εδώ στις επιλογές, και ένα τριήμερο πάσο που μπορεί να σας διευκολύνει να δείτε όλες τις παραστάσεις με κάπως λιγότερα χρήματα, πιο οικονομικά δηλαδή. Βεβαίως αυτό το Σαββατοκύριακο είναι πάρα πολλά αυτά που θα συμβούν στην πόλη και ανάμεσα σε αυτά έχουμε το Καπάνι Project, ένα φεστιβάλ που προηγείται των Δημητρίων και το παρακολουθούμε πάντα. Έχει πολλές συναυλίες, έχει πολλά live. Να, εδώ τώρα ο Τάσος Τριανταφύλου, ο μαέστρος μας στην κονσόλα, αγαπάει τους Τίτο εν Ταραντούλα και μου λέει θα πας στη συναυλία που θα γίνει στο Wii, σου έχω έτοιμο τραγούδι. Ναι στο τραγούδι, ναι και στη συναυλία. Πάμε να ακούσουμε Τίτο Ταραντούλα. Πότε παίζουν, Τάσο? Το Σάββατο.

Κομματάρα, μην μου πείτε. Και εδώ που τα λέμε, ο Τίτο Λαρίβα κουβαλάει έναν ολόκληρο μύθο. Φέρνει μαζί του στην Ελλάδα έναν ολόκληρο μύθο. Έρχεται για δύο συναυλίες, Τίτο εν Ταραντούλα, Αμερικάνα και Desert Blues και Chicago Rock. Ο ίδιος γεννημένος στο Μεξικό, γιος ενός κυνηγού της Αλάσκας, παιδί του Λος Άντζελες, πολύ γρήγορα έγινε μέρος της μουσικής αλλά και της κινηματογραφικής σκηνής του Λος Άντζελες ήδη από τη δεκαετία του 80, όταν μοιράστηκε το στούντιο με μια ανερχόμενη τότε μπάντα που έκανε τα πρώτα της βήματα, μαντέψτε ποιους, τους Red Hot Chili Peppers. Λοιπόν, έκανε και πορεία στην υποκριτική ο Τίτο Λαρίβα, συνεργάστηκε με τον Patrick Suez στη μακρινή δεκαετία του 80, με τον Johnny Depp στο Once Upon a Time in Mexico, με τον Antonio Banderas στο Desperado, με τον David Byrne στο True Story, με τον Robert Rodriguez στο Grindhouse. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε, και βεβαίως με τον Wim Wenders στο The Million Dollar Hotels. Αυτός ο Τίτο Λαρίβα έρχεται, έχει γράψει μουσική για πάνω από 50 ταινίες και κάποια στιγμή δημιούργησε την μπάντα Τίτο εν Ταραντούλα μετά από πρόταση του Ρόμπερτ Ροντρίγκες να συνεργαστούν το 1995 στην ταινία From Dusk Till Dawn. Έρχεται λοιπόν στη Θεσσαλονίκη στο WE το Σάββατο και ο Τάσος έχει ετοιμάσει να ακούσουμε άλλο ένα

0: hungry.
1: Καταλάβατε τώρα γιατί μιλάμε. Τα σπάνε. Το Σάββατο αυτή η συναυλία, Τίτο και Ταραντούλα στο Wii. Το Σάββατο και την Κυριακή το Καπάνι Project, που φέτος θα είναι επαιτειακό, συμπληρώνει 10 χρόνια. Και πάλι βέβαια, όπως λέει και το όνομά του, θα πραγματοποιηθεί στην αγορά της Άθωνος, με ελεύθερη είσοδο, και θα περιλαμβάνει και performances και μουσική και εικαστικές παρεμβάσεις και εκθέσεις στο δημόσιο χώρο. Θα τα πούμε και πιο αναλυτικά τις επόμενες ημέρες. Την Κυριακή η συναυλία του Σαντέλ στο Ινστιτούτο Γκέτε, στο κλείσιμο του Flaming Festival που διοργανώνει για 3 μέρες από τις 25 έως τις 27 το Θέατρο Αμαλία και το Ινστιτούτο Γκέτε, με σκοπό να συνδεθεί η γειτονιά με ένα διαφορετικό τρόπο, με τον τρόπο του χορού και της μουσικής. Το Μάριο Μπανούση δεν τον είχαμε σήμερα, ελπίζω ότι θα τον έχουμε αύριο να μας μιλήσει για το εργαστήριό του στο πλαίσιο αυτού του φεστιβάλ. Τις προσκλήσεις όμως που χρωστάμε από χθες τις δίνουμε αμέσως τώρα. Γράψτε 958, αφήστε κενό, όνομα επίθετο Σαντέλ, αποστολή στο 54160. Δύο διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία που θα δοθεί στο Γκέτε με τίτλο The Secret Garden Concert.

Λοιπόν, ήσασταν πολύ γρήγοροι και αποτελεσματικοί και έτσι έχουμε τα ονόματα των δύο ανθρώπων που κερδίζουν αυτές τις δύο διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία του Σαντέλ. Είναι η Εύη Καριωτάκη και ο Στέργιος Καρπάτσης που κερδίζουν αυτές τις δύο προσκλήσεις. Τα ονόματά σας στο Ινστιτούτο Γκέτε. Βεβαίως το Σαββατοκύριακο έχει και άλλα. Είπαμε, τώρα γίνεται χαμός πια και σιγά σιγά πλησιάζουμε και προς τα Δημήτρη, όπου και εκεί θα έχουμε και πάρα πολλές παραστάσεις και πάρα πολλά να πούμε. Μία από τις επιλογές του Σαββατοκύριακου είναι αυτό το Wall Festival, το φεστιβάλ στα τείχη δηλαδή, ένα μουσικό φεστιβάλ που διοργανώνεται εδώ και χρόνια, 12 χρόνια. Αν το Καπάνι μετράει 10, το Wall Festival μετράει 12. Γίνεται στο πάρκο Στεργίου Πολυδόρου, Παρασκευή και Σάββατο, στη Μεσαία Πορτάρα δηλαδή, Παρασκευή και Σάββατο φέτος, δύο βραδιές με ζωντανή μουσική και ανοιχτές συναυλίες για όλο τον κόσμο. Την Παρασκευή έχουμε τα 10 μπουζούκια της Δόμνας, σε μια βραδιά που θα είναι αφιερωμένη στο λαϊκό, το έντεχνο και το ρεμπέτικο, με το Βαγγέλη Αντωνίου και τη Σύση Ηλιάδου. Ένα μουσικό σχήμα με 15 μέλη, με 10 μπουζούκια, κιθάρα, μπάσο, δύο τραγουδιστές, που δημιουργήθηκε το 2018 στη Δόμνα, στην ιστορική Δόμνα της Άνω Πόλης, εξού και το όνομα του σχήματος, και θα παρουσιάσει επιλογές από το ελληνικό τραγούδι. Πάντα χωρίζονται έτσι οι θεματικές βραδιές και οι συναυλίες στο Wall Festival. Η δεύτερη βραδιά, το Σάββατο, θα έχει τους Μπαϊλέμος, ελπίζω να προφέρω σωστά το όνομα. Η Μπαϊλέμος είναι ένα επταμελές συγκρότημα θεσσαλονικιώτικο που συνδυάζει την αγάπη της για τη ρέγγε και την αγάπη της για τη σκα, την αγάπη για τα πνευστά και τους έντονους ρυθμούς, βαλκανικούς ήχους. Έχει συνεργαστεί με τον Γκόραν Μπρέκοβιτς σε αυτό το σχήμα, με τους Sugar Hill Gang, με τους Toasters, με τη Μαρίνα Σάτι, με τους Κόζα Μόστρα, με τη Ματούλα Ζαμάνη. Θα είναι νομίζω μια πολύ ωραία βραδιά εκεί δίπλα στο τοίχο-τοίχο, το 12ο Wall Festival. Να είναι καλά ο Νάκης που εδώ και πολλά χρόνια διοργανώνει αυτό το φεστιβάλ έτσι με περισσή αγάπη και πάθος.

Χωρίς εμένα λοιπόν, Μπαϊλέμος το Σάββατο στο World Festival, εκεί στην δεύτερη πορτάρα, σε αυτό το ωραίο φεστιβάλ. Τέλος χρόνου, μου λέει ο Τάσος, Τάσος Τριανταφύλου, που έπαιξε καθοριστικό ρόλο σήμερα στη διάσωση της εκπομπής μετά την ξαφνική ακύρωση της συνέντευξης με το Μάριο. Θα κλείσουμε φυσικά με έναν ακόμα Bruce Springsteen, που του γιορτάζουμε τα γενέθλια σήμερα. 77 χρονών γίνεται το αγόρι αυτό, το αγαπάμε πάντα. Θα κλείσουμε με μια δική του τραγουδάρα, μια διασκευή spiritual. Ήταν η εκπομπή «Ένας άμλετ για το δρόμο», η Ελένη Κουρτίδου ήταν στο μικρόφωνο, η Πίεβα Κογιώργου έχει επιστρέψει και έχει ετοιμάσει μια ωραία εκπομπάρα για μας. Το δικό μας ραντεβού αύριο ξανά, ακριβώς στις 2, φιλιά.

0: Γενέθλιον Περέας 2026. Μουσική, θέατρο, σινεμά, παιχνίδια για παιδιά και ένας μεγάλος αγώνας δρόμου. 16 έως 28 Σεπτεμβρίου, η Περέα ζωντανεύει με τοπωνύμια που αφηγούνται ιστορίες και τον Χρήστο Δάντη στη μεγάλη συναυλία για μια υπέροχη νύχτα. Η γενέθλια ημέρα είναι μνήμη, είναι παρόν, είναι μέλλον. Γενέθλιον Περέας, 16 με 28 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
3: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
4: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
3: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
3: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
2: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
6: Με ένδυμα περιπάτου. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Δεύτερη μέρα παραστάσεων για το κάθε Πέμπτη κύριε Γκριν με τον Γιώργο Κωνσταντίνου στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο κύριος Γκριν, ένας μοναχικός Νεοϋορκέζος, έχει αποσυρθεί από τη ζωή μετά το θάνατο της γυναίκας του και ζει απομονωμένος στο διαμέρισμά του στο Μανχάταν. Εκεί δέχεται κάθε Πέμπτη τις επισκέψεις ενός νεαρού άνδρα, του Ρος, που εργάζεται σε μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία. Αυτό που ξεκινά ως μια τυπική υποχρέωση εξελίσσεται σε μια σχέση που θα αλλάξει για πάντα και τους δύο. Στο Σινέα Πόλων προβάλλεται η ταινία του Ίγκμαρ Μπέργκμαν «Κραυγές και ψήθυροι». Όταν μια γυναίκα πεθαίνει από καρκίνο στη Σουηδία, την επισκέπτονται οι δύο αδελφές της για συμπαράσταση και βγαίνουν στην επιφάνεια πολλά καταπιεσμένα συναισθήματα. Στον υπαίθριο χώρο του Δημαρχιακού Μεγάρου διοργανώνεται μια διαδραστική εμπειρία χορού με δωρεάν συμμετοχή. Φοιτητές και φοιτήτριες της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού του Δήμου Θεσσαλονίκης παρουσιάζουν το εκπαιδευτικό και καλλιτεχνικό έργο της σχολής, ενώ στη συνέχεια το κοινό καλείται να συμμετάσχει σε ένα διαδραστικό εργαστήριο χορού. Επιστρέφει στο Μέγαρο Μουσικής ο κύκλος εκδηλώσεων συγγραφής του κόσμου. Αυτή την εβδομάδα υποδέχεται την Βερένια Κέσλερ από τη Γερμανία. Έχει γράψει τα βραβευμένα μυθιστορήματα «Τα φαντάσματα του Ντέμιν» και «Εύα». Συνεχίζεται στο Μόμους Πειραματικό Κέντρο Τεχνών η έκθεση «Έργα Γραφίτι Αρχείο» του Αρέστη Πάγκαλου. Μια εκτενή, οικαστική και αρχαϊκή διαδρομή που φωτίζει το ελληνικό γραφίτι, τις αστικές υποκουλτούρες και τη μνήμη της πόλης μέσα από φωτογραφίες, τεκμήρια, εγκαταστάσεις, προβολές και υλικό από 4 δεκαετίες δημιουργίας. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούδης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
2: Όμορφη πόλη. Ήχη, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην ζωντανή όμορφη πόλη, στον 958 της R3, συντροφιά με την Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και την Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλεφωνό μας 2313-338-456, για SMS γράφετε 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της R-TECO και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Έναρξη με τον διάσημο νορβηγό τροπετίστα της jazz Nils Petter Molvær. Πριν από λίγες ημέρες γιόρτασε τα 66 του χρόνια. Πρωτοπόρος της future jazz, κυκλοφόρησε πρόσφατα το δίσκο Be Quiet με 9 κομμάτια και σε άριθμες συνεργασίες με εξαιρετικούς μουσικούς. Τα κομμάτια αυτά είναι ηχογραφημένα σε διαφορετικές πόλεις: Λονδίνο, Ρώμη, Βερολίνο και Μπαγκόγκ. Ο δίσκος συνοδεύεται από ένα ντοκιμαντέρ στη σκηνοθεσία του νορβηγού Per Manning. Ξεκινήσαμε την εκπομπή με το London Hackney, συνεργασία με την Αγγλίδα μουσικό τραγουδίστρια, στιχουργό και παραγωγό δίσκων Imogen Heap, και η συνέχεια ανήκει στο Berlin Orbit, όπου ο Nils Petter Molvær συναντά τον γερμανό καλλιτέχνη Alvan Otto. Καλή σας ακρόαση.

Είναι η όμορφη πόλη στον 958 της R3, Πιέμπα Κογιώργου στην επιμέλεια και παρουσία, Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου, όπως κάθε Τετάρτη με νέες κυκλοφορίες. Ο Adam Scrimshire είναι παραγωγός, πολυοργανίστας, DJ και ιδρυτής της Albert Favorites, της δισκογραφικής. Το νέο του άλμπουμ, Bring Our Light to Every Corner, είναι ο δίσκος νούμερο 9 και ίσως η πιο όριμη στιγμή του 5 χρόνια προετοιμασίας ήταν αυτό το για να βγει αυτός ο δίσκος. 6 συνθέσεις ήχου spirit, spiritual jazz, folk soul, συνθέσεις γεμάτες αγάπη και τρυφερότητα. Αντλεί την έμπνευσή του από τις δεκαετίες του 60 και 70, τον Terry Callier, Nick Drake. Ακούσαμε το επικό Awake Dream με τα φωνητικά της σταθερής συνοδοιπόρου του στην δισκογραφία Faye Houston. Και το ομώνυμο κομμάτι που θα ακολουθήσει συνομιλεί με το Transcendence της Alice Coltrane. Η Alice Coltrane, συνοδοιπόρος ζωής του John Coltrane, σήμερα συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννηση του κορυφαίου σαξοφωνίστα, αλλά εμείς σας επιστρέψουμε στη δουλειά του Adam Scrimshire. Θα ακούσουμε αυτό το κομμάτι, το Bring Our Light to Every Corner, σε έναν δίσκο. Αυτός ο δίσκος του Scrimshire είναι εξαιρετικός, μία από τις καλύτερες νέες κυκλοφορίες που ακούσαμε, και ας το απολαύσουμε.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Είναι το τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης, των 958 της R3 με νέες κυκλοφορίες. Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Ορκέστα Ακοκάν, στη γλώσσα Ιορούμπα σημαίνει από την καρδιά. Εδώ και 10 χρόνια είναι πιστή στον κουβανέζικο ήχο. Αποτελείται από μέλη που προέρχονται από θηλυκά συγκροτήματα, όπως είναι η Λος Βαμβάν και η Ρακέρε. Το 2018 η Ορκέστα Ακοκάν υπέγραψε στην Dapton Records. Είχε μια υποψηφιότητα για Grammy. Το νέο άλμπουμ του Group America, ένα ταξίδι στους ήχους φυσικά της Κούβας, μια χαρτογράφηση για το πώς η κουβανέζικη μουσική έγινε η ρηχοκοκαλιά ενός ολόκληρου ημισφαιρίου. Το άλμπουμ αυτό είναι μια υπενθύμηση πως ο ήχος της χρυσής εποχής της Σαβάνας, που αποτυπώνεται όχι μόνο στην Κούβα αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατηγοριοποιείται συχνά ως Λάτιν ή κουβανέζικος ήχος, ανήκε πάντα σε μια ευρύτερη όμως παγκόσμια συζήτηση που διαμορφώθηκε από την Αμερικάνικη Τζαζ, τη μετανάστευση και τις διασπορικές αναμνήσεις. Στον δίσκο της Ορκέστα Κοκάν συμμετέχουν τραγουδιστές, τραγουδίστες όπως είναι η Μιριάμ Ελχάτζη, την οποία απολαύσαμε στον Άδη με το Γαϊγουάλ, και θα ακολουθήσει το Τσα Τσα Τσα Ολαλά, Παπότε Χιμένες και Μιρέγια Ράμος.

Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα, το Japan From Japan With Love από τους Minio Crusaders, τους οποίους μνημονεύσαμε πολλές φορές, μία στην εκπομπή με τις γειτονιές του κόσμου, τους παγκόσμιους ήχους, σκιαγραφίσαμε το πορτρέτο τους, καθώς και στην εκπομπή που κάναμε για το Trans Global World Music Chart. Οι Minio Crusaders λοιπόν από την Ιαπωνία, οι οποίοι διασκευάζουν παραδοσιακά ιαπωνικά λαϊκά τραγούδια, τα Minio, με ενορχιστρώσεις εμπνευσμένες από διάφορα διεθνή μουσικά είδη, ήχους Καραϊβικής, Λατινικής Αμερικής και Αφρικάνικης μουσικής. Θα ακούσουμε από το From Japan With Love το πρώτο κομμάτι, Κοκυρί Κομπούση, μαζί με τους Κολομβιανούς Φρέντε Κουμπιέρο.

Mini Crusaders from Japan with Love και θα σας αποχαιρετήσουμε με Haragatsa Onto, με Frente Cumbiero και αυτό το κομμάτι. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς την ακρόαση και επικοινωνία, την Αγγελική Βρέλου που ρύθμισε τον ήχο, η Πία Βακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης με νέες κυκλοφορίες όπως κάθε Τετάρτη. Να είστε καλά, γεια σας!

0: πάτε?
1: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
2: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3
4: 3, 2, 1, Action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ΕΚΟΜΕΔ, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
4: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡ3.

Κάπως έτσι ξεκινά άλλη μία εκπομπή. Καλησπέρα σε όλους. Μέχρι το τέλος του κόσμου, λίγο μετά τις 4. Είμαι η Βάσα Βλαχοπούλου στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Θα πάμε και σήμερα παρέα μέχρι τις 5. Ο Τάσος Τρενταφύλου θα ρυθμίζει τον ήχο. Μπορείτε να μας ακούτε όπως κάθε μέρα από το ραδιόφωνό σας, από την ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, ερτεκο.gr, αλλά και με τη νέα δυνατότητα που έχουμε πια εδώ και λίγες ημέρες, το DAB Plus. Αν έχετε τελευταίες τεχνολογίες αυτοκίνητο, σε όποιο μέρος της Ελλάδας και αν βρίσκεστε, συντονίζετε το ραδιόφωνο σας στον 958

τους ανθρώπους που κρύβονται πίσω από το Volume R. Ο λόγος είναι μια πολύ πρωτότυπη έκθεση. Είναι ένα project του Volume R και της MP Arts Agency σε concept και επιμέλεια του Μίκα Παπαμιχαήλ. Θα συμμετέχουν 24 graffiti artists από Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Παρίσι, οι οποίοι ουσιαστικά δουλεύουν πάνω σε λευκά εξώφυλλα βινιλίου χωρίς θεματικούς περιορισμούς. Περισσότερο όμως θα πούμε σε λίγο, γιατί πάντα κύριο λόγο έχει μουσική.

Η αλήθεια είναι ότι είναι μια περίοδος εδώ στη Θεσσαλονίκη που συμβαίνουν πολλά και πολύ όμορφα πράγματα, συναυλίες, εκθέσεις, παραστάσεις, φεστιβάλ. Έχει ξεκινήσει πάρα πολύ δυνατά ο Σεπτέμβρης. Σήμερα λοιπόν είναι στην εκπομπή ο Μίκα Παπαμιχαήλ, θα έρθει σε λίγο ο Νίκος Ορακάς και η Γεωργία. Η έκθεση είναι η έκθεση COVID 33 που έχει την πέμπτη εγγένεια στο Volume R, 24 καλλιτέχνες, 24 διαφορετικές καλλιτεχνικές γλώσσες. Επειδή περιμένουμε τον Νίκο και τη Γεωργία, αλλά έχω ήδη μαζί μου τον Μίκα Παπαμιχαήλ, ετοιμάζω τις ερωτήσεις μου γρήγορα και μάλλον θα ξεκινήσουμε μαζί του, οπότε δεν θα χάσουμε περισσότερο χρόνο. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι και επιστρέφω.

Και μέχρι να ανοίξουν μικρόφωνα οι καλεσμένοι μας σήμερα, να πω ότι λίγο πριν ήρθε στο email μου ένα μήνυμα με δύο τραγούδια ολοκένουργια από το επερχόμενο άλμπουμ του Παύλου Παυλίδη με τίτλο «Πανσέλινος». Και βεβαίως δεν χρειάζεται να το υπενθυμίσω, ο Παύλος Παυλίδης έχει συναυλία στη Θεσσαλονίκη, κάπως έτσι θα κλείσει πάρα πολύ όμορφα το καλοκαίρι, παρόλο που έχει πέσει η θερμοκρασία, δεν το λένε στη καλοκαίρι πια. Έχει λοιπόν συναυλία στην Θεσσαλονίκη στις 25 του μήνα. Opening act είναι η Ειρήνη Σκυλακάκη, με την οποία αύριο θα έχω τη χαρά να κάνω μια κουβέντα εδώ στην εκπομπή «Μέχρι το τέλος του κόσμου». Τα δύο λοιπόν αυτά τραγούδια είναι «Ο Φάρος» και οι «Μεγάλες πόλεις». Στις «Μεγάλες πόλεις» πάμε να ακούσουμε «Τον Φάρο», είναι ένα υπέροχο τραγούδι με την υπογραφή αυτού του πολύ αγαπημένου μας καλλιτέχνη.

0: Εγώ μπορεί να μεταδίδω καινούργια τραγούδια από το άλμπουμ Πανσέλινος του Παύλου Παυλίδη, γιατί έρχεται και η συναυλία του στην Θεσσαλονίκη, αλλά σιγά σιγά έχουν μαζευτεί και οι καλεσμένοι μου, γιατί περιμένω τον Νίκο Ρακά, αλλά έχω αριστερά μου τον Μίκα Παπαμιχαήλ και δεξιά μου την Τζόρτζια Πι, τη Γεωργία Παπαδοπούλου, και λέω να ξεκινήσουμε γιατί έχω πάρα πολλές ερωτήσεις, δεν νομίζω να φτάσει ο χρόνος. Να ξεκινήσω από τον Μίκα, ο οποίος είναι ο επιμελητής της έκθεσης του Cover 33. Καλησπέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα.
0: Ο Μίκα Παπαμιχαήλ είναι Ελληνογάλλος.
1: Ελληνογάλλος, ναι.
0: Ελληνογάλλος. Οπότε γι' αυτό και θα ακούσετε και λίγο μία προφορά, η οποία όχι απλά δεν μας ενοχλεί, μας αρέσει κιόλας, έχω να πω. Ωραία. Ξεκινώ γρήγορα. Ποια ήταν η πρώτη εικόνα που είχες στο μυαλό σου όταν ξεκίνησε το project? Ένα λευκό εξώφυλλο και 24 διαφορετικές καλλιτεχνικές γλώσσες.
1: Ακριβώς. Ήθελα να συνδέσω και τη τέχνη με τη τέχνη του βινίλιου, mm-hmm. που είναι ήδη το εξώφυλλο ένα αρτιστικό κομμάτι γενικά. Mm-hmm. Οπότε ήθελα να συνδέσω και τα δύο για να γίνει ένα ωραίο exhibition. Είναι και ένα exhibition που κάνω κιόλας στη Γαλλία, το έχουμε κιόλας ξανακάνει. Mm-hmm. Οπότε πιστεύω για την Θεσσαλονίκη, για την Ελλάδα και για το Volumar, που είναι αυτό το στοιχείο του το βινίλιο, mm-hmm. ταιριάζει πάρα πολύ.
0: Θες να μας πεις λίγο στη Γαλλία αυτό το concept, πώς έτρεξε, πότε,
1: Έτρεξε πριν το COVID, uh-huh. σε ένα μαγαζί πάλι που κάνει βινίλια, mm-hmm. τεράστιο, που το λένε Digger, και είχαμε διαλέξει 45 καλλιτέχνες, mm-hmm. να κάνουν πάνω στα εξώφυλλα άσπρα, να εκφραστούν οι τεχνητός. Ήταν από όλο το, να πούμε, το game, mm-hmm. του graffiti και της τέχνης γενικά.
0: Οπότε, επειδή δίνουμε στοιχεία στους ακροατές, λίγο μουσική, λίγο τέχνη, λίγο graffiti, θες να μας δώσεις έτσι με δύο κουβέντες, όχι το βιογραφικό σου, okay. αλλά να μας πεις με τι ασχολείσαι, γιατί. Για μένα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι συνδυάζεις τη μουσική και την τέχνη. Γιατί και εγώ κάπως έτσι, κάπου εκεί με βρίσκεις. Οπότε είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό και θα εξηγήσει και στον κόσμο γιατί ανέλαβες ουσιαστικά την επιμέλεια αυτής της έκθεσης.
1: Λοιπόν, εγώ είμαι manager καλλιτεχνών, mm-hmm. art agent και art director για διάφορους πορεχώρους στη Γαλλία και mm-hmm. στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και μανατζάρω τους περισσότερους καλλιτέχνες, τους Έλληνες πιο πολύ. Και αυτό ήταν το σκοπό μου, επειδή είμαι Ελληνογάλλος, να ήξερα που η τέχνη στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ δυνατή. Mm-hmm. Και ήθελα να φέρω τους Έλληνες στην Γαλλία και τους Γάλλους στην Ελλάδα. Mm-hmm. Έτσι το έκανα. Οπότε mm-hmm. και κάνω και μουσική καλλιτέχνες managing και ζωγράφους.
0: Οπότε αυτό δικαιολογεί, ναι. και το συνδυασμό και το κόνσεπτ της έκθεσης
1: ακριβώς,
0: με έναν τρόπο.
1: Ακριβώς. Mm-hmm.
0: Θα πάω λίγο στη Γεωργία. Καλησπέρα, καλώς ήρθες Γεωργία μου. Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο. Ναι. Εγώ είμαι εξοικειωμένη, εντάξει, δεν μπορεί να είναι και οι άνθρωποι οι υπόλοιποι εξοικειωμένοι. Εσύ έρχεσαι στο Cover 33 από έναν άλλο δρόμο, αυτόν της μουσικής κατ' τον Dex. Πόσο σημαντικό είναι για σένα το γεγονός ότι εδώ η μουσική κουλτούρα συναντά την εικόνα, τα εξώφυλλα των βινιλίων δηλαδή?
2: Ναι, είναι πολύ σημαντικό, το ένα πάει μαζί με το άλλο. Ας πούμε, η μουσική ούτως ή άλλως δημιουργεί εικόνα. Τα εξώφυλλα βινιλίων ούτως ή άλλως για τους συλλέκτες και για αυτούς που αγαπάνε το βινιλίο είναι πάρα πολύ σημαντικά. Mm-hmm. Σκέψω ότι ένα άλμπουμ μπορεί να βγει σε πολλά διαφορετικά εξώφυλλα όπου τα ψάχνουμε, τα κυνηγάμε, οι συλλέκτες θέλουμε το συγκεκριμένο. Υπάρχει μια άλλη αγάπη, mm-hmm. για το εξώφυλλο. Οπότε όλο αυτό νομίζω ότι κάνει έτσι ένα πολύ ωραίο κόνσεπτ, πάνε μαζί πολύ όμορφα.
0: Γίνεται πάρα πολύ πρωτότυπο.
2: Πάρα πολύ, ναι, ναι.
0: Και έχω να σου πω ότι, επειδή ψάχνω πριν έρθουν οι καλεσμένοι μου εδώ, mm-hmm. έχεις μιλήσει στο παρελθόν για τις σχέσεις σου με τους δίσκους, ναι. και την απόλαυση του να ακούσει ένα ολόκληρο άλμπουμ και να παρατηρήσει το εξώφυλλό του.
2: Πολύ.
0: Τι σημαίνει σήμερα για σένα ένα εξώφυλλο σε μια εποχή που η μουσική καταναλώνεται κυρίως από μια οθόνη?
2: Ναι, ευτυχώς όμως, mm-hmm. έχει κάνει τρελό comeback, ας πούμε, το βινίλιο. Mm-hmm. Όλο αυτό το χειροπιαστό, δηλαδή θέλεις να το έχεις στα χέρια σου, θέλεις να το ακούσεις όλο, θέλεις να κάνεις no skip στο άλμπουμ, θέλεις να κρίνεις όλα τα τραγούδια. Σταματάς να κάνεις download, δηλαδή αν αγαπάς τη μουσική, mm-hmm. ή τον καλλιτέχνη μάλλον περισσότερο, δεν θα του κάνεις download, θα αγοράσεις το άλμπουμ του.
0: Παρόλο που κάνουμε download, ναι. είμαστε
2: Όλοι.
0: Και old school. Ναι, όλοι. Ναι. Θα μας κατηγορήσουν ως για ρετρολάγνους τώρα, ξέρεις, ε?
2: Όχι. Αφού το πλέον το σήμερα είναι το βινήλιο. Ναι. Είναι αυτό που κρατάμε στα χέρια μας. Και εγώ το βλέπω και στο Volume. Πλέον και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί έχω πάρα πολύ νέα παιδιά. Πολύ μικρά σε ηλικία, δηλαδή είναι 15 χρονών, 14 χρονών. Και έρχονται με πάθος για να πάρουν αυτό που ψάχνουν. Και αυτό νομίζω είναι ό,τι καλύτερο. Ναι.
0: Ωραία. Επιστρέφω στον Μίκα. Θέλω να μου πεις πώς επιλέχθηκαν αυτοί οι 24 καλλιτέχνες. Τι ήταν αυτό που αναζητούσε σε κάθε διαφορετική συμμετοχή?
1: Λοιπόν, για να το κάνω χοντρικά.
0: Ναι, γιατί είναι 24. Είναι 24. Πώς τους επέλεξες έναν έναν, με ποιο κριτήριο?
1: Είναι κιόλας καλλιτέχνες που δουλεύω μαζί χρόνια. Mm-hmm. Έχει πάρα πολλούς που είμαι ο μάνατζερ τους. Έχει άλλοι που γνωριζόμαστε γιατί είμαστε από το ίδιο χώρο. Mm-hmm. Και θέλω να το συνδέσω όλο αυτό και να μπορούν να εκφραστούν πάνω σε ένα άλλο media. Mm-hmm. Που το θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό.
0: Οκ. Okay. Και βέβαια υπάρχει μια ενδιαφέρουσα αντίφαση εδώ. Το γκράφιτι είναι καταξοχήν συνδεδεμένο με την πόλη και τον τοίχο. Mm-hmm. Ενώ το εξώφυλλο είναι ένα αντικείμενο που κρατάς, mm-hmm. που το συλλέγεις, που το διατηρείς. Ήταν. Φαντάζομαι αυτή η αντίφαση μέρος της ιδέας, έτσι.
1: Ναι, εννοείται, και αυτό που ήθελα να πω, που είναι αυτοί οι καλλιτέχνες όλοι είναι professional τώρα. Δηλαδή, ήταν από το graffiti, mm-hmm. σχεδόν όλοι, αλλά είναι όλοι καλλιτεχνών και γίνουν ζωγράφοι. Mm-hmm. Αυτό το σκοπό είναι να δείξουμε τη σωστή τέχνη που έχουν, mm-hmm. πάνω σε ένα άλλο media. Οπότε θέλουν να γράψουμε και την ιστορία της τέχνης με αυτό το πράγμα. Mm-hmm.
0: Ωραία. Να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα, γιατί ήρθε και ο Νίκος Ρακάς. Να του δώσουμε έτσι 2 λεπτά να πάρει μια ανάσα και επιστρέφουμε.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Είμαστε λοιπόν εδώ στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου, είναι εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Σήμερα έχω πολύ μεγάλη παρέα, δεν είμαι μόνη μου, δεν έχω καν έναν. Έχω πολλούς, έχω τρεις στην παρέα μου και είναι τρεις γιατί είναι οι άνθρωποι πίσω από την έκθεση Cover 33 που θα συμβεί, θα ξεκινήσει μάλλον στις 25 του μήνα. Είναι ένα project στις 24, με συγχωρείτε, του μήνα. Είναι ένα project του Volume R και της MP Arts Agency, σε επιμέλεια του Μίκα Παπαμιχαήλ. Πίσω από το Βολιμάρ είναι η Γεωργία Παπαδοπούλου, Τζόρτζια Πίκη, ο Νίκος Ρακάς. Με τον Μίκα και τη Γεωργία μιλήσαμε ήδη, γιατί μόλις τώρα ήρθε και ο Νίκος Ρακάς στην παρέα. Καλησπέρα, καλώς ήρθες.
2: Καλησπέρα Βάσο, καλώς σας βρίσκω και εγώ.
1: Θέλω λίγο να μου πεις, να ξεκινήσω και να σε ρωτήσω ότι το Cover 33 ξεκινά από ένα πολύ απλό αντικείμενο, ένα λευκό εξώφυλλο βινιλίου. Πότε κατάλαβες ότι αυτό το τετράγωνο κομμάτι από χαρτί μπορούσε να γίνει ένας διαφορετικός καμβάς για το γκράφιτι? Θέλω να μου πεις τη δική σου σκέψη.
2: Για το γκράφιτι είναι αλήθεια ότι είναι μια πολύ ωραία ιδέα που μας την προτείνει ο Μίκα. Την έννοια όμως του εξωφύλου που έχει μια πολύ ωραία παράσταση έξω είναι κάτι που είμαι άρρηκτα συνδεδεμένος, γιατί έχω μεγαλώσει με τα βινιλία. Τα εξώφυλλα των βινιλίων ήταν για μένα έμπνευση σε πολλά πράγματα που ασχολήθηκα αργότερα. Όλα αυτά που έχει να κάνει με τη φωτογραφία ή τη διακόσμηση. Η μουσική πάντα είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στη ζωή μας. Και στο Volume R, γι' αυτό κιόλας μας ήρθε η ιδέα να ξεκινήσει όλο αυτό το project που λέγεται Volume R.
1: Εδώ τώρα θα σε διακόψω λίγο, γιατί το πήγα ανάποδα. Πρέπει να πω εξ αρχής ότι έχεις δουλέψει χρόνια με βιτρίνες, installations, φωτογραφία, art direction, άρα ήταν επόμενο να συμβεί και κάτι τέτοιο. Τι αλλάζει όταν ο χώρος έκφρασης γίνεται τόσο μικρός και συγκεκριμένος ως ένα εξώφυλλο δίσκου όμως?
2: Αλλάζει το ότι σε ένα πιο μικρό χώρο επιλέγεις να βάλεις πιο επιλεκτικά αυτά που αγαπάς. Κάπως έτσι γενικά ξεκίνησε η ιδέα του Volume R. Στο Cover 33 ενώνουμε δύο διαφορετικές αγάπες. Ενώνουμε την αγάπη για το γραφίτι και τη street art, που είμαστε μια γενιά πολύ κοινή και με τον Μίκα και με τη Γεωργία, και μας έχει καθορίσει, θεωρώ. Και ενώνουμε αυτή την αγάπη μας, την αγάπη για το βινίλιο και τη μουσική, με το street art και το γραφίτι.
1: Και δεν υπάρχει θεματικός περιορισμός. Έκανα την ερώτηση και στο Μίκα λίγο πριν. Γιατί επιλέξετε να αφήσετε αυτούς τους καλλιτέχνες τόσο ελεύθερους? Θέλετε να δείτε μήπως πόσο διαφορετικά μπορεί να διαβαστεί το ίδιο αντικείμενο?
2: Σωστά, σωστά. Θεωρώ, εμένα μου φαίνεται γενικά πολύ ωραία ιδέα να δώσει σε έναν καλλιτέχνη έτσι μια λευκή κάρτα να κάνει και να βγάλει από μέσα του ό,τι νιώθει εκείνη τη στιγμή. Είναι, νομίζω, όσο πιο ελεύθερο είναι και όσο πιο λιγότερους όρους βάζει σε ένα καλλιτέχνη, τόσο πιο πολύ τον αφήνει ελεύθερο να εκφραστεί.
1: Σίγουρα, αλλά εδώ τώρα θέλω να ρωτήσω τον Μίκα, που κάνει επιμέλεια, γιατί όταν κάνεις επιμέλεια σε μια έκθεση είναι λίγο ρίσκο να είναι τόσο ελεύθερο. Κάνω λάθος? Τι συμβαίνει επομένως επιμελητικά όταν δεν υπάρχει κοινή θεματική και κάθε καλλιτέχνης μπορεί να κάνει ό,τι θέλει πάνω στο ίδιο λευκό εξώφυλλο? Πώς δημιουργείται ένας διάλογος ανάμεσα στα έργα?
3: Εδώ είναι η δυσκολία. Για να έχει ένα κοινό με όλους τους καλλιτέχνες, πρέπει να ξέρεις περίπου το στυλ τους και μέχρι εκεί που μπορούν να πάνε καλλιτεχνικά. Οπότε εδώ το έχω επιλέξει επειδή ξέρω που όλοι είναι σχεδόν κοντά. Έχει και που είναι πιο ρεαλισμό, έχει που είναι πιο pop-up και street, έχει που είναι πιο πολύ κομιξάρικο, αλλά πάλι όλοι έχουν το δικό το στοιχείο. Δεν ήθελα να μοιάζει ένας. Αυτό είναι το concept, δεν μοιάζει κανένας. Αλλά όλοι ενώνονται γύρω από τη μουσική και το βινίλιο, γιατί είναι, όπως έλεγε ο Νίκος, είναι η γενιά μας. Με αυτά μεγαλώσαμε.
1: Άρα ίσως το θέμα το οποίο θα επιλέξουν θα περιλαμβάνει και τη μουσική στα εξώφυλλα.
3: Εννοείται.
1: Εντάξει, δεν εννοείται. Μπορεί
3: όχι,
1: κάποιος,
3: όλα.
1: Όχι όλα.
3: Κάποια
1: όμως,
3: έχουν επιλέξει τη μουσική. Άλλοι έχουν επιλέξει αυτό που θέλουν. Mm-hmm. Αυτό που αγαπάνε. Mm-hmm.
1: Νίκο, έχετε επιλέξει καλλιτέχνες από Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Παρίσι διαφορετικών γενεών και διαδρομών. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι, και Μίκα και Γεωργία? Τι θα θέλατε να συμβεί όταν όλες αυτές οι διαφορετικές γλώσσες βρεθούν στον ίδιο χώρο?
2: Είναι, ναι, είμαστε πολύ περίεργοι να δούμε αυτό πώς θα είναι αύριο. Γενικά πόσο ενδιαφέρον θα δείξουν οι διαφορετικές γενιές η μία για την άλλη. Αυτό, δηλαδή αυτός ο διάλογος όπου γίνεται. Αυτό ήταν και το βασικό που είχαμε πει γενικά όταν ετοιμάζαμε την έκθεση και ήταν και του Μίκα μια πολύ βασική έτσι, ιδέα του να είναι διαφορετικές γενιές, mm-hmm. όπως είπε, και διαφορετικής αισθητικής και διαφορετικού background, εντάξει, με κοινό το γραφίτι πάντα. Αλλά σίγουρα να είναι η νέα ματιά, που mm-hmm. πάντοτε η νέα ματιά έχει να πει κάτι. Θεωρώ ότι είναι τρομερά ελπιδοφόρα, πάντα, από πάντα ήταν και πάντα θα είναι. Έχει να πει κάτι καινούριο και πώς αυτό έρχεται σε, πώς να το πούμε, έρχεται και ενώνεται έτσι όμορφα και γλυκά σε ένα χώρο μαζί με όλο αυτό το old school στοιχείο που έχουν όλοι αυτοί οι παλιοί που mm-hmm. έχουν επιλέξει.
1: Άρα... τη βραδιά των εγγενειών του opening περιμένουμε και, Γεωργία, και κόσμο από διαφορετικές γενιές ανθρώπους, έτσι δεν είναι?
4: Εννοείται, αυτό θέλουμε.
1: Αυτό θέλουμε, αλλά θέλω να πω ότι το βινίλιο, αλλά και αυτό το είδος της τέχνης, ενώνει διαφορετικές γενιές. Δεν μπορείς να πεις δηλαδή ότι θα έρθει μόνο μία κατηγορία,
4: όχι,
1: κάποιες συγκεκριμένες ηλικίες.
4: Όχι, όχι. Νομίζω θα. Ναι, αυτό θα
1: είναι. Είναι η εποχή τώρα που, όπως έλεγες και πριν, έρχονται 15 χρονών, ναι, 16 χρονών και ζητάνε βινίλια. Ναι. Άρα αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
4: Πάρα πολύ όμορφο. Πάρα
1: και είναι πάρα πολύ όμορφο. Ήταν στο μυαλό σου, Μίκα, αυτό όταν στην.
3: Ναι, γιατί.
1: Να έρθει κόσμος, δηλαδή να έρθει κοινό διαφορετικό.
3: Ναι, γιατί στο γκράφιτι το χώρο είναι πάντα έτσι. Mm-hmm. Έχει, να πούμε, του OG. Που mm-hmm. τους παρακολουθούν οι μικροί και είναι ένα κύκλο που γίνεται πάντα. Οπότε όλοι, και εμείς κάναμε το ίδιο με τους μεγάλους. Mm-hmm. Τους βλέπαμε και θέλαμε να κάνουμε τα ίδια πράγματα. Οπότε ακριβώς το ίδιο γίνεται, αλλά συνδένεται και η μουσική, που είναι παρόμοιο. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι και να επιστρέψω να ρωτήσω κάτι τον Νίκο Ρακά.

0: Συνέπεσε η κουβέντα με τον Νίκο Ρακάτη, Γεωργία Παπαδοπούλη και τον Μίκο Παπαμιχαήλ για την έκθεση, μαζί με τα τραγούδια του Παύλου Παυλίδη που ήρθαν στα χέρια μου λίγο πριν ξεκινήσει η εκπομπή, οπότε δεν μπορούσα να μην τα μεταδώσω. Να ρωτήσω τον Νίκο κάτι για το δημόσιο χώρο. Το γραφίτι έχει μια πολύ ισχυρή σχέση με το δημόσιο χώρο. Εδώ μεταφέρεται σε ένα αντικείμενο που συνδέεται με την ιδιωτική συλλογή, τη μουσική και τη μνήμη. Τι σας ενδιαφέρει πιο πολύ σε αυτή τη μετατόπιση? Βέβαια αυτή την ερώτηση την κάνω σε όλους, αλλά ας ξεκινήσω με τον Νίκο, γιατί όντως το γραφίτι είναι κάτι που το έχουμε στο μυαλό μας στο δημόσιο χώρο.
1: Ναι. Είναι αλήθεια ότι έτσι γεννήθηκε κιόλας, και το γραφίτι δεν ήταν κάτι που μπορείς να το περιορίσεις σε ένα καμβά και να το βάλεις σε ένα πολύ ωραίο σαλόνι. Ωστόσο, δικαίως έχει μπει, γιατί και αυτό είναι μία μορφή τέχνης. Οπότε, αν και πολλοί από όλους αυτούς τους παλιούς που ξεκίνησαν δεν συμφωνούν με όλο αυτό, δεν συμφωνούν με το πόσο έχει γίνει εμπορικό όλο αυτό.
0: Αυτό ναι. Μου λες αυτό που ήθελα να ακούσω, γιατί πολλοί είναι που δεν συμφωνούν.
1: Ναι, είναι πάρα πολλοί αυτοί που δεν συμφωνούν. Mm-hmm. Προσωπικά όμως δεν συμφωνώ. Θεωρώ ότι οτιδήποτε έχει να πει κάτι και μπορεί να το μοιραστεί με το κοινό του ένας δημιουργός, ένας καλλιτέχνης, mm-hmm. γιατί όχι, το κοινό που εισπράττει όλο αυτό το μήνυμα και σημαίνει κάτι πολύ σημαντικό, δηλαδή, ας πούμε, για τον καθένα, mm-hmm. Γιατί μπορεί να το αποκτήσει, να το έχει σε ένα χώρο δικό του, να του φτιάχνει τη μέρα βλέποντάς το.
0: Και γενικά να πάμε να γκρεμίσουμε λίγο τα στερεότυπα, έτσι, δηλαδή, okay.
1: Ναι, και αυτό.
0: Ναι. Και
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό σίγουρα. Αυτό σίγουρα θέλω να το ακούσω. 24 καλλιτέχνες. Ο Μίκα εννοείται ότι τους ξέρει με τα ονόματα όλους έναν έναν και θέλω λίγο να τους αναφέρουμε. Και αν έχεις να πεις και κάτι για κάποιους από αυτούς, για όλους δεν ξέρω.
2: Ακούμε
0: με χαρά.
2: Λοιπόν, είναι 24 καλλιτέχνες. Βάλαμε ξένοι και Γάλλοι που είναι πολύ μεγάλα ονόματα στη Γαλλία. Εν τω μεταξύ έχουμε Φρεντίσ που είναι από τους πιο παλιούς καλλιτέχνες στη Γαλλία, μεγάλος γλύπτης. Και ο παλιός ασιστόν του Κέσαρινγκ είναι ένας που έχει γράψει την ιστορία τέχνη. Έχουμε το Block 513 που είναι ένα πολύ παλιός γραφιτάς που είναι 83 χρόνο τώρα. Από τους πρώτους.
0: Οπότε αυτός είναι από τη Θεσσαλονίκη, από την Αθήνα.
2: Αυτή είναι η Γάλλη, από το Παρίσι.
0: Αυτή είναι Γάλλη.
2: Ναι, όλοι από το Παρίσι. Αυτή έχουμε και το Μον που είναι μεγάλος γραφιτάς του Παρισίου. Mm-hmm. Μετά έχουμε ένα Ρώσο που είναι ο Σμόγ, που είναι ο, πιστεύω, νούμερο ένας στη Ρωσία, που τώρα ζει η Ελλάδα.
0: Θα είναι εδώ στο opening.
2: Λες θα είναι στο opening. Και μετά μοιράζουμε με Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Που τη Θεσσαλονίκη έχουμε όλη τη σκηνή. Δηλαδή Άσος, Upset, TODMF, Amok, Dimi, Dwaya, Gerson. Μπορεί και να ξεχνάω ένα. Μετά στην Αθήνα έχουμε Puppet, Billy G, Simple G, το Alex Martinez,
1: Gospel.
2: Το RTM1 και το Gospel.
1: Elliot.
2: Και το Elliot που είναι μίσα μετά καθώς.
1: Ναι.
0: Σε ό,τι αφορά τους καλλιτέχνες από τη Θεσσαλονίκη, είναι πολύ σημαντικό αυτό που μου λέγατε λίγο πριν που είχαμε τα μικρόφωνα κλειστά, ότι είναι καλλιτέχνες των οποίων τα έργα βλέπουμε στην καθημερινότητά μας μέσα στην πόλη.
2: Εννοείται.
0: Αλλά δεν είχαμε την ευκαιρία και ίσως να τους γνωρίσουμε αν είναι, που θα είναι, γιατί είναι από εδώ στο opening της έκθεσης, αλλά να δούμε και έργα τους και να τα πάρουμε στα χέρια μας. Γιατί πολλές φορές θαυμάζουμε ένα έργο ενός τέτοιου καλλιτέχνη στο δημόσιο χώρο, θέλουμε να το έχουμε, δεν μπορούμε, βγάζουμε φωτογραφία από το κινητό. Τώρα όμως θα έχουμε την ευκαιρία να το δούμε.
2: Θα έχετε την ευκαιρία να το δείτε και να ξέρετε που για αυτούς τους καλλιτέχνες είναι δυνατοί και στον τοίχο και στο πίνακα. Δηλαδή είναι τέτοιο τύπου καλλιτέχνες όλοι. Οπότε έχουν μια πολύ ωραία μορφή στο πίνακα.
0: Και θα μπορούμε σίγουρα να πάρουμε και κάτι δικό μας στο σπίτι, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έχουμε, ναι. Επειδή θέλουμε πραγματικά όλο αυτό να είναι εύκολο και να είναι accessible για όλους. Δηλαδή είναι ένας κανόνας που έχουμε βάλει και στο Volume Mars ό,τι κάνουμε. Η τέχνη που παρουσιάζουμε, οι καλλιτέχνες που φιλοξενούμε, να μπορούν να είναι affordable. Να μπορεί κάποιος, δηλαδή, σχετικά με ένα λογικό budget να αποκτήσει ένα έργο από αυτούς που φιλοξενούμε. Οπότε Πέρα από τα original artworks που είναι προς πώληση από τον κάθε καλλιτέχνη, έχουμε επιλέξει να κάνουμε μια σειρά από prints τα οποία θα είναι ρυθμισμένα και υπογεγραμμένα σε πολύ λογική τιμή, μαζί και με μια σειρά merch, κάποια t-shirt, tote bags.
0: Αλλά θα μπορούμε να πάρουμε και original έργο.
1: Και original, φυσικά.
0: Αυτό είναι πολύ. Ναι, γιατί θα είναι η πρώτη φορά που θα μπορούμε να πάρουμε ένα original έργο ενός καλλιτέχνη που κάνει γραφίτι.
1: Ναι.
0: Είναι τρομερή αντίθεση και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι και μετά να επιστρέψουμε για τις τελευταίες ερωτήσεις, γιατί περνάει ο χρόνος. Παραπέμπει.

0: Ευχαρίστως παίρνω και την ώρα του Γιάννη Δημητρούδη. Την επόμενη, ξέρετε ότι δεν ανοίγω μικρόφωνο, δεν θέλω να φύγω. Έχω και καλή παρέα σήμερα. Μέχρι το τέλος του κόσμου, στον Ανέα 58 της Ερτρία, Μίκα Παπαμιχαήλ, Νίκος Ρακάς και Τζόρτζια Πι από το Volumar και την MB Arts Agency για την έκθεση Cover 33, μια έκθεση που ενώνει το γραφίτι, την τέχνη, τη μουσική, τα βινίλια, ό,τι δηλαδή αγαπάμε νομίζω όλοι όσοι είμαστε εδώ μέσα σε αυτό το στούντιο, αλλά και πολλοί κόσμος εκεί έξω. Να ρωτήσω όλους το εξής. Έχετε επιλέξει καλλιτέχνες από Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Παρίσι. Θέλω να μου πείτε τι περιμένετε ουσιαστικά να συμβεί στο opening της συγκεκριμένης βραδιάς που είναι 24 του μήνα. Σωστά. Πώς το φαντάζεστε δηλαδή σε σχέση με τον κόσμο πάντα? Αυτό θέλω να μου πείτε. Ας ξεκινήσουμε από τον Μίκα.
1: Για μένα θα είναι δύσκολα.
0: Ναι. Ξεκίνα από το ότι τι κόσμος φαντάζεσαι ότι θα έρθει, τι κοινό θέλεις να δεις.
1: Πιστεύω.
0: Τα σχόλιά τους, δεν ξέρω.
1: Που σαχτούν όλα τα κοινά.
0: Από, όλοι.
1: Ναι, πιστεύω. Από ηλικιωμένοι μέχρι πολύ νέοι, από γραφιτάδες, από τραγουδιστάδες. Παίζει να χτίσει όλο το κοινό. Έτσι το βλέπω.
0: Ναι, δηλαδή, τι θέλετε να συμβεί όταν όλοι αυτοί έρθουν στον ίδιο χώρο? Τι θα θέλετε να συμβεί? Τι θα θέλετε δηλαδή να σκεφτούν, να σχολιάσουν για αυτή την έκθεση?
1: Για να δημιουργούν ιδέες, να μιλήσουν, να κάνουν connection. Αυτό θα γίνει βασικά.
0: Ωραία.
1: Γιατί είμαστε
0: Νίκο,
1: όλοι από αυτό το
0: Γεωργία.
1: Χώρο.
2: Το ίδιο, ναι. Να μιλήσουν μεταξύ τους.
0: Αυτό.
2: Ναι, αυτό θέλουμε. Αυτό.
0: Διαφορετικές γενιές και άνθρωποι που αγαπούν τη μουσική αλλά αγαπούν και την τέχνη και το γραφίτι,
2: ναι,
0: να γίνει μια αλληλεπίδραση μεταξύ τους,
2: το
0: να τους φέρετε κοντά.
2: Ναι, ναι. Και πιστεύω ότι θα συμβεί.
0: Θα συμβεί. Το Volumar το κάνει αυτό, νομίζω, με τις εκθέσεις του.
3: Ναι, αυτό θα συμπληρώνω και εγώ τώρα, ότι είναι αλήθεια ότι στα event που έχουμε κάνει τώρα στο Volumar, το feedback που ακούμε και εμείς έτσι από τον κόσμο που έρχεται είναι αυτό ακριβώς. Καταφέρνουμε κάθε φορά να έχουμε ένα πολύ έτσι ωραίο μίξ από διαφορετικές προσωπικότητες, από διαφορετικές κουλτούρες, από πολλά έτσι διαφορετικά background. Και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο που συμβαίνει, γιατί σημαίνει ότι αυτό που κάνουμε ως Volumar βρίσκει ανταπόκριση σε όλους πραγματικά, και σε όλες τις ηλικίες και σε όλες τις γενιές.
0: Ναι, δεν έχετε θεματικούς περιορισμούς και σε άλλες εκθέσεις που έχω παρακολουθήσει, ό,τι έκθεση κάνετε, ό,τι καλλιτεχνικό, είναι πολύ ανοιχτό. Δηλαδή, εγώ έχω πάντα αυτή την αίσθηση ότι θέλετε να έρχεται κόσμος από διαφορετικές κουλτούρες και διαφορετικές γενιές.
3: Ναι, σωστά.
0: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί συνήθως όσοι καταπιάνονται με την τέχνη, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, το περιορίζουν λίγο.
3: Ναι, σωστά.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που έχετε. Δεν έχετε περιορισμούς.
3: Είναι αλήθεια ότι εμείς, ξεκινώντας μία έκθεση, το πρώτο που κάνουμε είναι, λέμε ότι είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Δηλαδή, δεν μας αρέσει αυτό το να είναι κάτι λίγο πιο κλειστό, να απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο target group, όπως θα ξέρω ότι συμβαίνει σε άλλους χώρους, σε άλλες galleries. Εμείς θέλουμε να είναι ανοιχτό σε όλους, να μπορεί
0: κάποιος να... Μα έτσι πρέπει να είναι
3: τέχνη.
0: Ναι. Έτσι δεν είναι. Και νομίζω και στο εξωτερικό συμβαίνει πάρα πολύ έντονα αυτό.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ μπροστά το Volumar σαν ιδέα γι' αυτό.
0: Ωραία λοιπόν, πλησιάζουμε στο τέλος. Έτσι δεν είναι? Πρέπει να αποχαιρετήσω Τάσο Τριανταφύλου, σωστά? Βάσο Βλαχοπούλου στην 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Κάπου εδώ πλησιάζουμε στο τέλος. Πάμε να ακούσουμε το τελευταίο τραγούδι, γιατί έρχεται ο Γιάννης Δημητρούδης να αναλάβει την επόμενη ώρα. Όλη η συζήτηση, όλη η εκπομπή θα είναι διαθέσιμη στο ertheco.gr με τίτλο «Μέχρι το τέλος του κόσμου». Από την επόμενη ημέρα, Νίκο Ρακά, Γεωργία Παπαδοπούλου, Μίκα Παπαμιχαήλ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και εμείς ευχαριστούμε πολύ.
0: Ραντεβού λοιπόν στην έκθεση Cover 33, 24 του μήνα.

0: μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια Κρουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.kroustofono.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: Με ένδυμα περιπάτου.
3: Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Δεύτερη μέρα παραστάσεων για το κάθε Πέμπτη κύριε Γκριν με τον Γιώργο Κωνσταντίνου στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο κύριος Γκριν, ένας μοναχικός Νεοϋορκέζος, έχει αποσυρθεί από τη ζωή μετά το θάνατο της γυναίκας του και ζει απομονωμένος στο διαμέρισμά του στο Μανχάταν. Εκεί δέχεται κάθε Πέμπτη τις επισκέψεις ενός νεαρού άνδρα, του Ρος, που εργάζεται σε μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία. Αυτό που ξεκινά ως μια τυπική υποχρέωση εξελίσσεται σε μια σχέση που θα αλλάξει για πάντα και τους δύο. Στο Σινέα Πόλων προβάλλεται η ταινία του Ίγμαρ Μπέργκμαν «Κραυγές και ψήθυροι». Όταν μια γυναίκα πεθαίνει από καρκίνο στη Σουηδία, την επισκέπτονται οι δύο αδελφές της για συμπαράσταση και βγαίνουν στην επιφάνεια πολλά καταπιεσμένα συναισθήματα. Στον υπαίθριο χώρο του Δημαρχιακού Μεγάρου διοργανώνεται μια διαδραστική εμπειρία χορού με δωρεάν συμμετοχή. Φοιτητές και φοιτήτριες της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού του Δήμου Θεσσαλονίκης παρουσιάζουν το εκπαιδευτικό και καλλιτεχνικό έργο της σχολής, ενώ στη συνέχεια το κοινό καλείται να συμμετάσχει σε ένα διαδραστικό εργαστήριο χορού. Επιστρέφει στο Μέγαρο Μουσικής ο κύκλος εκδηλώσεων Συγγραφής του Κόσμου. Αυτή την εβδομάδα υποδέχεται την Βερένια Κέσλερ από τη Γερμανία. Έχει γράψει τα βραβευμένα μυθιστορήματα «Τα φαντάσματα του Ντέμιν» και «Εύα». Συνεχίζεται στο Μόμους Πειραματικό Κέντρο Τεχνών η έκθεση «Έργα Γραφίτι Αρχείο» του Αρέστη Πάγκαλου. Μια εκτενή, οικαστική και αρχαϊκή διαδρομή που φωτίζει το ελληνικό γραφίτι, τις αστικές υποκουλτούρες και τη μνήμη της πόλης μέσα από φωτογραφίες, τεκμήρια, εγκαταστάσεις, προβολές και υλικό από 4 δεκαετίες δημιουργίας. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μια εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

Πάμε λοιπόν σήμερα να κορυφώσουμε την σειρά, όχι ακριβώς αφιερωμάτων, αλλά δίσκων που είχαμε ξεκινήσει πριν από μερικές εβδομάδες για τη χρονιά του 1991, καθώς μιλάμε για μια χρονιά σημείο καμπής όσον αφορά στο πώς ακούγεται και η δημοφιλής μουσική, αλλά και το ροκ γενικότερα μέχρι και σήμερα. Είχαμε μιλήσει για τους Pearl Jam, είχαμε μιλήσει για τους Guns N' Roses. Πάμε σήμερα και αύριο να μιλήσουμε για δύο δίσκους που κυκλοφόρησαν ακριβώς την ίδια ημέρα, στις 24 Σεπτεμβρίου του 1991, ξεκινώντας από την πρώτη μεγάλη και σημαντική εμπορική επιτυχία των Red Hot Chili Peppers, τον Blood Sugar Sex Magik, τον διπλό αυτό δίσκο που βγάλανε τότε. Και επιλέγω αυτόν τον δίσκο για σήμερα, γιατί αν θυμάστε, όταν μιλούσαμε για τους Pearl Jam, είχαμε πει το πώς είχε διοργανωθεί στην πραγματικότητα μια τεράστια περιοδία υπό την ομπρέλα των Red Hot Chili Peppers εκείνα τα χρόνια, με τους Red Hot Chili Peppers βέβαια, με τους Pearl Jam, με τους Massive Pumpkins και με τους Nirvana. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή είναι η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Τάσος Τριανταφύλου σήμερα μαζί μας στον ήχο, και ο λόγος που επιμένω σε αυτούς τους δίσκους του Σεπτεμβρίου του 1991 είναι γιατί γι' αυτόν ακριβώς το λόγο έγινε τόσο δημοφιλές το εναλλακτικό rock, το alternative rock, και αυτός ο ήχος που επηρέασε τα πάντα από όλες τις εκφάνσεις σχεδόν της rock μουσικής μέχρι και σήμερα. Και αυτό γιατί, όπως είχαμε ξαναπεί, τα παιδιά που παίζανε εκείνη τη μουσική, οι εταιρείες που τις εκπροσωπούσαν, θα δούμε τι ισχύει από το δύο, αποφασίζουν πολύ πολύ συνειδητά να συνδυάσουν τρία στοιχεία. Την πρόσφατη αλλά πρώτερη εκείνα τα χρόνια επιτυχία του punk και της punk rock μουσικής, την επιτυχία που βίωνε το heavy metal από τα μέσα της δεκαετίας του 80 και έπειτα, και προσπάθησαν να βρουν πολύ επιτυχημένα ποιος είναι ο επόμενος ήχος που θα συνδυάσει αυτά τα δύο και θα τα φέρει λίγο πιο κοντά, ακόμα πιο κοντά στο ραδιόφωνο. Αυτό ήταν εν τέλει που ονομάστηκε εναλλακτικό rock. Αυτό θα συνεχίσουμε να προσεγγίζουμε και σήμερα και στην αυριανή εκπομπή. Βέβαια, το Blood Sugar Sex Magik είναι ένας διπλός δίσκος, προφανώς και δεν προλαβαίνουμε να τον ακούσουμε ολόκληρο στην εκπομπή. Ακούμε έτσι μερικές συγκεκριμένες επιλογές, ξεκινώντας ακριβώς όπως βέβαια ξεκινάει ο δίσκος, με το Power of Equality.

Το Blood Sugar Sex Magic λοιπόν είναι ήδη ο πέμπτος δίσκος των Red Hot Chili Peppers του 1991. Δεν σημαίνει ότι επειδή τους μάθαμε εμείς από τα μέσα της δεκαετίας του 90 και μετά, για να μην πω τη δεκαετία του 2000, ότι ήταν μια μπάντα η οποία ξεκίνησε εκεί στα 90s. Είχαν ξεκινήσει ήδη αρκετά νωρίτερα στην δεκαετία του 80, όταν στην πραγματικότητα ήταν μια μπάντα που προσέγγιζε πολύ περισσότερο το σκληρό ήχο, προσέγγιζε πολύ περισσότερο το metal. Θα μπορούσαμε να τους χαρακτηρίσουμε και funk metal, όπως ήταν η Faith No More τότε, κυρίως λόγω παραγωγής και λόγω των ανθρώπων που επέλεγαν να βρίσκονται πίσω από την κονσόλα. Αυτοί ήταν που επιζητούσαν τους πιο σκληρούς ήχους. Επαναλαμβάνω, βρισκόμαστε στο απόγειο της δημοφιλίας του heavy metal από τα μέσα της δεκαετίας του 80 και μετά. Όχι, ωστόσο, στο Blood Sugar Sex Magic, ο οποίος είναι ακόμα ένας πολύ πολύ επιθετικός, ίσως ο τελευταίος επιθετικός Red Hot Chili Peppers δίσκο, αλλά οι ίδιοι πολύ συνειδητά θέλουν, και ίσως αυτό έχει να κάνει και λίγο περισσότερο με το ότι ο John Frusciante, ο κιθαρίστας της μπάντας, αρχίζει να συμμετέχει πολύ περισσότερο στην διαδικασία δημιουργίας των τραγουδιών, θέλουν έναν πιο μελωδικό ήχο, έναν πιο εύκολο στα ραδιοφωνικά αυτιά ήχο. Και για να το καταφέρουν αυτό, επιλέγουν να δουλέψουν αυτή τη φορά με τον Rick Rubin, ο οποίος, όποιος και να είναι, όσο περίεργος ας το πούμε έτσι ευγενικά και να είναι, πάντα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε τα αυτιά του ανοιχτά και έψαχνε τους κάθε φορά επόμενους ήχους. Και νομίζω ότι ο επόμενος ήχος του Red Hot Chili Peppers εγκαθιδρύεται όχι με το πρώτο ούτε με το δεύτερο, αλλά με το τρίτο κομμάτι του δίσκου, ένα πολύ επιτυχημένο single που μπήκε στην 20άδα των εναλλακτικών αμερικανικών charts. Αυτό είναι το Breaking the Girl.

Αυτό ήταν και το Funky Monks μέσα από το Blood Sugar Sex Magik των Red Hot Chili Peppers. Εν τω μεταξύ, Funky Monks είναι και ο τίτλος μιας ταινίας που βγήκε, ενός ντοκιμαντέρ στην πραγματικότητα, που βγήκε λίγο μετά την κυκλοφορία του δίσκου, που δείχνει τους Red Hot Chili Peppers πώς δουλεύουν για να φτιάξουν τον δίσκο αυτό. Και θα σας πω ακριβώς τι εννοώ. Είπαμε πριν, θα το συνδέσω και με τον Rick Rubin, ο οποίος, ναι, μεν είχε ανοιχτά αυτιά, είχε ανοιχτό μυαλό, βοήθησε πάρα πολύ στο νέο αυτό ήχο, στη νέα ηχητική κατεύθυνση των Red Hot Chili Peppers. Ωστόσο, πούλησε και λίγο παπά, γιατί αυτό είναι ο Rick Rubin ούτως ή άλλως. Τους είπε ότι θα τους έπαιρνε να πάνε να μείνουν όλοι μαζί στην έπαυλη του Χάρι Χουντίνη. Τέλος πάντων, ισχύει ή δεν ισχύει αυτό, τουλάχιστον λειτουργήσε το ότι τα μέλη των Red Hot Chili Peppers έζησαν για αρκετές μέρες σε ένα σπίτι, αφήνοντας τα πάντα, την προσωπική του ζωή εκτός, και ρίχνοντας πλέον όλο τους, το δίνοντας όλο τους το focus και όλους τους τη συγκέντρωση στο να γράψουν τα τραγούδια του δίσκου, κάτι το οποίο λειτουργήσε για τους ίδιους και όσον αφορά την ταχύτητα με την οποία έγραψαν τον δίσκο αυτό, πολύ πιο γρήγορα από οποιοδήποτε άλλο από τα προηγούμενα 4 άλμπουμ που είχαν κάνει, παρόλο που, όπως είπανε, δεν τζάμαραν και τόσο όσο παλιότερα. Τώρα, το επόμενο τραγούδι του δίσκου είναι ένα από τα πιο γνωστά, από τα πιο επιτυχημένα, νούμερο 15 έγινε στην Αμερική, το Suck My Kiss.

0: kiss.
1: Και ναι, μεν τζάμαραν λιγότερο. Ναι, μεν τους πούλησε λίγο παπά ο Ρικ Ρούμπιν και τους πήγε σε ένα απομονωμένο σπίτι να γράψουν. Σχεδόν όλους. Ο Τσαντ Σμιθ δεν έμενε εκεί πέρα και πηγαινόταν κάθε μέρα με τη μοτοσυκλέτα του για διάφορους λόγους που έχουν υποθεί μέσα στα χρόνια. Δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ωστόσο, αυτό που έκαναν σε αυτό το απομονωμένο μέρος ήταν να έχοντας ο καθένας πραγματικά άπλετο χώρο, κυριολεκτικά σε τετραγωνικά μέτρα για να ζήσει και να δουλέψει, είναι να ξεκινάνε στην αρχή να δουλεύουν ο καθένας μόνος του τα τραγούδια στο δωμάτιό του και να χτυπάνε δίπλα στον άλλον, να του δείχνουν να συνεχίζουν να τα δουλεύουν μαζί, να προχωράνε. Ο Άντωνι Κίντις λέγεται ότι όλα τα φωνητικά του δίσκου τα έγραψε στο υπνοδωμάτιό του, μέσα εκεί που κοιμόταν, και τους στίχους, αλλά ηχογράφησε και τα φωνητικά. Σε στίχους έχουμε πει ότι αυτήν την περίοδο ακόμα συνεχίζει έτσι να κυριαρχεί η ελαφρώς καγκουριά, ας την πούμε έτσι, των 80's, με τον rock and roll τρόπο ζωής, με τα ναρκωτικά, με τη βία, με το σεξ, με τον μισογυνισμό. Συνεχίζουν να υπάρχουν αυτά σε πολύ μεγάλο βαθμό και στους στίχους του Άντωνι Κίντις για τον Blood Sugar Sex Magic. Ωστόσο, σιγά σιγά και σε αυτόν, όπως και σε όλους τους άλλους, αρχίζουν και σκοτεινιάζουν σιγά σιγά τα θέματα, αρχίζουν και γίνουν πιο προσωπικά. Πολύ απλά τα παιδιά σιγά σιγά μεγαλώνουν και οριμάζουν και καταλαβαίνουν ότι έχουν θέματα και αυτά τα θέματα πρέπει να τα αντιμετωπίσουν και ατομικά αλλά και κοινωνικά.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

τεράστιο το Give It Away από τους Red Hot Chili Peppers, που είπε μου ότι δεν τζάμαραν τόσο όσο παλιότερα, αλλά αυτό είναι ένα από τα τραγούδια τα οποία έχουν καταγραφεί από τις μαρτυρίες ως τζαμάρισμα των τριών που κόλλησε από πάνω. Μετά ο Άντονι Κίδης στα φωνητικά και τους στίχους, του νούμερο 1 στα Alternative Charts στην Αμερική, νούμερο 9 στην Αγγλία. Ένα πραγματικά τεράστιο τραγούδι μέσα από το Blood Sugar Sex Magic. Τώρα μπαίνοντας σιγά σιγά στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, πάμε να ακούσουμε και το ομότιτλο.

Και πάμε τώρα να φτάσουμε στο σημείο που ακούει ο κόσμος το τραγούδι, το οποίο δείχνει ακριβώς τον δρόμο που θα ακολουθήσουν οι Red Hot Chili Peppers από εκείνο το σημείο και έπειτα, τον όχι τόσο επιθετικό σε αντίθεση με το Blood Sugar Sex Magik, το οποίο μόλις ακούσαμε. Ένα τραγούδι το οποίο έχει και μια ιστορία, έναν θρύλο που λέει ξεκίνησαν να το παίζουν σε ένα live, δεν μπήκε σωστά ο τραγουδιστής, ωστόσο ο κόσμος άρχισε να τραγουδάει τους στίχους ήδη από κάτω. Είχε ήδη κυκλοφορήσει βέβαια ο δίσκος. Εκπρόσωποι της εταιρείας ήταν στο live και τους είπαν ότι από τη στιγμή που όλα τα παιδιά από κάτω ξέρουν όλα τα λόγια, αυτό είναι το επόμενο σας single. Και ήταν και το πιο επιτυχημένο single από το δίσκο νούμερο 2 στην Αμερική. Έγινε στον βασικό κατάλογο, όχι απλά στα εναλλακτικά τραγούδια. Και είναι και ένα από τα τραγούδια τα οποία δείχνουν και την στροφή στα θέματα του Red Hot Chili Peppers από εκεί και πέρα. Γιατί πολύ απλά είχε πει ο Άντωνι Κίντις ότι είχε γράψει αυτή την ιστορία κάποια στιγμή, που ένιωσε ότι όσον αφορά την χρήση και την κατάχρηση ναρκωτικών ουσιών βρέθηκε στο χειρότερό του σημείο κάτω από μια γέφυρα.

Ωστόσο, παρόλο που είπαμε πως ίσως όσον αφορά τα μέλη παικτικά και συνθετικά τον ήχο των Red Hot Chili Peppers τον αλλάζει ο Τζον Φρουσιάντε, αυτή είναι η χρονική στιγμή που φεύγει για πρώτη φορά από την μπάντα. Ο Τζον Φρουσιάντε, ένας αρκετά κλειστός άνθρωπος, ούτως ή άλλως επηρεάστηκε πάρα πολύ από τον χρόνο που πέρασαν στο σπίτι, αυτήν την έπαυλη, την εξοχική κατοικία, για να γράψουν τον δίσκο, και δεν μπορούσε να προσαρμοστεί καθόλου εύκολο όταν βγήκαν στη συνέχεια σε μια τεράστια ευρωπαϊκή περιοδία. Λέγεται πως θα προτιμούσε το σχήμα να είχε μείνει έτσι σε πιο underground κύκλους, να μην είχε γίνει τόσο γνωστό, τόσο mainstream. Αυτό τον οδηγούσε σε περίεργες συμπεριφορές, τον οδηγούσε σε συνεχείς διαφωνίες και τσακωμούς με τα υπόλοιπα μέλη της μπάντας, και αποχωρεί πλέον κατά τη διάρκεια της περιοδίας αυτής για να επιστρέψει ξανά για πρώτη φορά, γιατί ξανά αποχώρησε στην πορεία, του 1998 με 1999. Ωστόσο, ο δίσκος ήταν, όπως είπαμε λίγο πιο πριν, η πρώτη πολύ μεγάλη επιτυχία των Red Hot Chili Peppers. Ένας πολύ πλατινένιος δίσκος, έγινε νούμερο 3 στην Αμερική και έγινε νούμερο 3 και γιατί υπήρχαν άλλα τέρατα τα οποία είχε να συναγωνιστεί εκείνη την χρονική περίοδο. Ωστόσο, μια τεράστια επιτυχία για τους ίδιους, για αρκετούς φίλους κυρίως της πρώτης εποχής του σχήματος, ίσως και ο τελευταίος αυθεντικός τους δίσκος. Ακούσαμε κάποιες επιλογές σήμερα από το διπλό Blood Sugar Sex Magic. Κλείνουμε με το Sir Psycho 6 τη σημερινή μας εκπομπή. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Στάσους 30 φίλους σήμερα μαζί μας τον ήχο, μέχρι να τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

θέλεις. Βαριέσαι να με μάθεις, δεν προλαβαίνεις. Κι έτσι όπως τρέχεις το τρένο θα το πιάσεις. Κι έτσι όπως τρέχεις αποκλείεται να χάσεις. Ναι, εσύ μπορείς κι άλλος κανείς. Κι αν ράγισε το τζάμι είναι πρωί, θα προλάβεις να το φτιάξεις. Είναι πρωί, κάτσε λίγο στάσου. Μια στιγμή να σου πω το άγγιγμά σου. Θέλω να σε δω. Στάσου να σε δω. Στάσου να σε δω.

ξέρεις, δεν θέλεις. Βαριέσαι να με μάθεις, δεν προλαβαίνεις. Κι έτσι όπως τρέχεις μια ζωή με ξεπετάς. Κι έτσι όπως φεύγεις στο τέλος με γαμείς. Μόνο εσύ μπορείς κι άλλος κανείς.

Δεν θέλεις να με ξέρεις είναι το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή, με το οποίο ανοίξαμε το σημερινό Jukebox. Το κομμάτι αυτό στην πρώτη του μορφή βρίσκεται στο δεύτερο άλμπουμ του συνθέτη και παραγωγού Γιώργου Αλεξόπουλου, το οποίο κυκλοφόρησε το 2001 και έχει τον τίτλο «Παραλλαγές στο μόνο θέμα». Το άλμπουμ αυτό επανεκδόθηκε πρώτη φορά σε ψηφιακή μορφή τον Απρίλιο που μας πέρασε, το 2026 δηλαδή, 25 χρόνια μετά την πρώτη του κυκλοφορία. Εμείς ακούσαμε μια ακουστική εκδοχή του κομματιού από την επανέκδοση του άλμπουμ από την Puzzle Music, και αυτό μας δίνει την αφορμή να ασχοληθούμε σήμερα σε ένα πρώτο επεισόδιο, σε μια πρώτη εκπομπή με την εταιρεία αυτή, την Puzzle Music, η οποία ξεκίνησε την λειτουργία της στις 21 Σεπτεμβρίου το 2006, πριν ακριβώς 20 δηλαδή χρόνια, και εδώ και δύο δεκαετίες έχει έναν πολύ ενδιαφέροντα κατάλογο από δίσκους και άλμπουμ. Ο ήχος της Puzzle Music δεν κατατάσσεται μόνο σε μία ταμπέλα, δηλαδή της εναλλακτικής μουσικής ή της post-rock ή της πειραματικής ή της ηλεκτρονικής ή οποιαδήποτε άλλη.

μουσικής. Η Ζωή Κουταλοπούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε για μία περίπου ώρα μαζί και μπορούμε να επικοινωνούμε στο 2313-338-456. Η Αφάζια δημιουργήθηκαν το 2023 από μαθητές στο Μουσικό Σχολείο Αθήνας. Έκτοτε διαμόρφωσαν γρήγορα μια έντονη παρουσία στη μουσική σκηνή της πόλης, τόσο με live εμφανίσεις όσο και με τη συμμετοχή τους στο School Wave. Τον Φεβρουάριο το 2026 κυκλοφόρησε από την Puzzle Music τον πρώτο άλμπουμ των Αφάζια με τίτλο Dreamers, το οποίο περιέχει 8 τραγούδια και 2 οργανικά κομμάτια, όλα συνθέσεις από μέλη της μπάντας, και εμείς θα ακούσουμε το Όμορφα.

Ακούμε επιλογές από τραγούδια, από δίσκους που κυκλοφορούν από την Puzzle Music με αφορμή την επέτειο των 20 χρόνων από την δημιουργία της συγκεκριμένης δισκογραφικής εταιρείας. Ο κάθε καλλιτέχνης στην Puzzle Music αποτελεί το κομμάτι ενός puzzle που συνθέτει την εναλλακτική και την προσωπική και την μουσική δημιουργία των αρχών του 21ου αιώνα. Αποτελεί δηλαδή ο συγκεκριμένος χώρος, όπως γράφει και στην επίσημη ιστοσελίδα της η εταιρεία, μια δίωδο έκφρασης για καλλιτέχνες με γνώση των δημιουργικών αναζητήσεων της εποχής μας. Ξεκινήσαμε ακούγοντας τις νέες κυκλοφορίες από την Puzzle Music και σιγά σιγά θα πάμε προς τα πίσω χρονικά. Η Δημήτρια είναι μουσικός με έδρα τη Θεσσαλονίκη, είναι απόφοιτος του μουσικού σχολείου, συνεχίζει τις σπουδές της με κατεύθυνση στο jazz piano, είναι πολυοργανίστρια και τραγουδίστρια. Η καλλιτεχνική δραστηριότητα της Δημήτρια περιλαμβάνει την σύνθεση τραγουδιών, την παραγωγή και τη μίξη, τη μουσική εκτέλεση καθώς και διάφορες μορφές εικαστικής δημιουργίας. Μέχρι σήμερα η Δημήτρια έχει κυκλοφορήσει 3 άλμπουμ και πολλά singles, τα περισσότερα είναι αγγλόφωνα τα κομμάτια που κυκλοφορεί. Τον Φεβρουάριο του 2026 η Δημήτρια κυκλοφόρησε από την Puzzle Music το Strive, ένα από τα ελληνόφωνα τραγούδια της, το οποίο και θα ακούσουμε.

0: Ακούσαμε το Strive, το τελευταίο, το πιο πρόσφατο single που κυκλοφόρησε η Δημήτρια τον Φεβρουάριο του 2026. Την ίδια περίοδο, η Ψήλη Στάχυρα, η αγαπημένη μας rock μπάντα από την Θεσσαλονίκη, κυκλοφορούν από την Puzzle Music τον Θερμαϊκό, που είναι το πιο πρόσφατο τους single. Ο Θερμαϊκός αναφέρεται σε γειτονιές, σε δρόμους, σε πρόσωπα και στέκια της Θεσσαλονίκης και είναι ένα από τα πιο ξεσηκωτικά τραγούδια που μπορεί κανείς να ακούσει στις ζωντανές εμφανίσεις από τους Ψήλους Στάχυρα.
1: Αυτός ο τόπος είναι αληθινός, μα από τα κάστρα κατεβαίνει ένας αέρας μαγικός. Κι αν βγαίνει ήλιος δεν υπάρχει ουρανός, μας έχει αλμύρα, βετρίνη θα είναι πάντα η θάλασσα και ο Θερμαϊκός.

Ακούσαμε την Χελώνα, μια σύνθεση του Μπάπη Παπαδόπουλου, η οποία ακούγεται στην Σπασμένη Φλέβα, την ταινία του Τάκη Οικονομίδη. Τον Νοέμβρη του 2025 μαζί με την ταινία κυκλοφόρησαν από την Puzzle Music 4 μουσικά θέματα από το soundtrack της ταινίας, σε μουσική που έγραψε ο Μπάμπης Παπαδόπουλος, στον οποίο θα επιστρέψουμε προς το τέλος της εκπομπής. Προς το παρόν θα παραμείνουμε σε δίσκους που κυκλοφορούν από την Puzzle Music, παραμένουμε στην ίδια περίοδο, τον Οκτώβρη του 2025, δηλαδή ένα χρόνο πριν, θα πάμε στον πρώτο προσωπικό δίσκο του Ηρακλή Δαΐτση, τον οποίο ακούσαμε και λίγο πριν στους ψήλους στάχυρα, όταν κοιμήθηκε η ζωή μέσα στο σαλόνι. Είναι ο τίτλος του πρώτου προσωπικού αυτού δίσκου του Ηρακλή Δαΐτση, ο οποίος περιέχει κομμάτια σε δική του μουσική, στίχους και ερμηνεία, και γράφει ο Ηρακλής Δαΐτσης σαν φλεγόμενο βέλος ψηλά στον βορρά, σε κάποιου τρένου τις γραμμές θα μου γράφεις πια στίχους που σε στέλνουν βορρά μέσα στο στόμα του κτίνους, εκεί όπου καμιά καρδιά δεν χτυπά.

Ο Τρίφων Λάζος είναι τραγουδοποιός, υπήρξε ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος Old House Playground, με τους οποίους κυκλοφόρησε 3 δίσκους. Το Karma Comedy είναι ο δεύτερος προσωπικός δίσκος του Τρίφωνα Λάζου, ο οποίος κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2025 από την Puzzle Music, και εμείς θα ακούσουμε το κομμάτι που δίνει το όνομα σε ολόκληρο το άλμπουμ, Karma Comedy.

Στην αρχή της εκπομπής ακούσαμε το Στρίβε, που είναι το καινούριο ελληνόφωνο κομμάτι της Δημήτρια. Τον Σεπτέμβριο του 2024, πριν ακριβώς 2 χρόνια δηλαδή, η Δημήτρια κυκλοφόρησε ένα πολύ όμορφο κομμάτι από την Puzzle Music, το οποίο τραγουδά η Χριστίνα Τέλη, και αποτυπώνει το κομμάτι αυτό τη συνέχεια της συνεργασίας ανάμεσα στις 2 δημιουργούς. Και εμείς θα ακούσουμε το πολύ όμορφο αυτό τραγούδι, το «Πόσο σου μοιάζει».

μια καρτερίνα μόλις προσγειώθηκε στο μπαλκόνι και χελαϊδάει. Δεν ξέρω αν με βρίζει ή αν με τραγουδάει. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Καθώς η καρτερίνα ήταν ασχολημένη, είχε απλώς μακρύ ταξίδι και ήθελε κάπου να ξαποστάσει. Κάπως έτσι τυχαία βρέθηκα και εγώ στο μπαλκόνι σου. Δεν έχει να κάνει με σένα. Εδώ ωριακά. Δεν έχει να κάνει με μένα.

Η Νίκη Μταβουλάρη κυκλοφόρησε από την Puzzle Music τον πρώτο της προσωπικό δίσκο τον Σεπτέμβριο του 2023, το Fragmenta, όπως ονομάζεται το πρώτο αυτό άλμπουμ της Νίκης Μταβουλάρη. Περιέχει 10 οργανικά θέματα, όλα συνθέσεις της ίδιας, περιέχει και ένα τραγούδι. Η βάση της Νίκης Μταβουλάρη είναι το πιάνο και πάνω εκεί χτίζει τα ηχοχρώματα που συνοδεύουν κάθε φορά το κάθε κομμάτι. Υπάρχουν πολλοί και καλοί μουσικοί που έχουν παίξει στο Fragmenta. Εμείς ακούσαμε το Κορίτσι Ίσως Ξέρει, ένα από τα οργανικά κομμάτια του δίσκου. Θα ακούσουμε τώρα και το τραγούδι που υπάρχει στο Fragmenta, που είναι το Προσωρινά, μέρος δεύτερο, με τον Στάθη Ανίνο στο πιάνο, τον Μιχάλη Καταχανά στο βιολί, η Νατάσα Μοϊσόγλου είναι στο τραγούδι.

Το debut, το άλμπουμ των Listen It Speaks κυκλοφόρησε από την Puzzle Music ψηφιακά τον Μάιο του 2023 και αργότερα κυκλοφόρησε και σε CD. Οι περισσότερες από τις κυκλοφορίες που ακούμε σήμερα από την Puzzle Music κυκλοφορούν και σε CD, εκτός από ψηφιακά. Η Listen It Speak είναι μια τριμελής μπάντα που δημιουργήθηκε το 2021 στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών στην Κέρκυρα. Ξεκίνησαν να παίζουν μαζί με αφορμή τις δικές τους συνθέσεις και σύντομα μέσα από ομαδική δουλειά κατέληξαν οι Listen It Speak στον προσωπικό τους ήχο. Εμείς θα τους ακούσουμε στο αγγλόφωνο It Away, που είναι το πρώτο δείγμα που κυκλοφόρησαν ως προπομπό του άλμπουμ τους Ways to End a Letter.

Ο Μπάμπης Παπαδόπουλος κυκλοφορεί εδώ και πολλά χρόνια τους δίσκους του από την Puzzle Music και με το Γεννηθήκαμε Χθες, τον δίσκο που κυκλοφόρησε μέσα στο 2023, θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή, συνεχίζοντας και αύριο το αφιέρωμά μας στην Puzzle Music με αφορμή τα 20 χρόνια από την δημιουργία της συγκεκριμένης δισκογραφικής. Στο Γεννηθήκαμε Χθες υπάρχουν τρεις καινοτομίες για τον Μπάμπη Παπαδόπουλο στην ως τώρα πορεία του. Είναι η πρώτη φορά που ηχογραφεί τραγούδια και όχι μόνο οργανικά θέματα. Είναι η πρώτη φορά που μελοποιεί ποιητές και η πρώτη φορά που τραγουδά και ο ίδιος κάποια κομμάτια. Εμείς ακούσαμε λίγο πριν την Ελπίδα με τον Πέτρο Δαμιανίδη στον κοντραμπάσο, τον Μπάμπη Παπαδόπουλο στην κιθάρα και την Ανθή Κύρκου στο τραγούδι. Και ακούμε ήδη ένα από τα οργανικά κομμάτια του δίσκου, το Πάθος σε ροή, με το οποίο σας αποχαιρετούμε για σήμερα. Από την Ζωή Κουταλοπούλου που ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο, και τη Δώρα Δαβίδου που ήταν στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.

Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Όταν η κλασική μουσική συναντά την αιωνιότητα. Καθημερινά στον 9.58. Επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Βλαχοπούλου.

Ακούσαμε από τη Συμφωνία Σερεμίζωνα του Λουίτζι Μποκερίνι το πρώτο μέρος, Grave Allegro Assai. Αυτή η εξαιρετική συμφωνία βγήκε από την αφάνεια στην οποία την είχαν βυθίσει τα έργα των μεγάλων συνθετών της εποχής του Μποκερίνι, του Χάιντν, του Μότσαρτ και του Μπετόβεν. Ίσως ένας από τους λόγους για τους οποίους ο Μποκερίνι είχε σχεδόν ξεχαστεί ήταν γιατί δέχτηκε μια θέση εργασίας σε μια απομακρυσμένη περιοχή. Το 1769 ταξίδεψε στη Μαδρίτη, όπου δέχτηκε μια γενναιόδορη πρόσφορα να γίνει αυλικός συνθέτης του αδερφού του βασιλιά, του Δον Λουίς Αντώνιο Χάιμε δε Μπόρμπον. Ο Δον Λουίς του έδινε τακτικές αυξήσεις, εξασφαλίζοντάς του ένα καλό εισόδημα. Και αυτό ήταν ένας λόγος που κράτησε τον Μποκερίνι στην Ισπανία, αρχικά στην Ανδαλουσία και στη συνέχεια, αφού ο Δον Λουίς παντρεύτηκε ένα άτομο κατώτερης κοινωνικής τάξης και έγινε ανεπιθύμητος στην αυλή του βασιλιά, στο απομακρυσμένο Λας Αρένας. Φίλοι μου, καλησπέρα. Σας καλωσορίζουμε στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο και στην εκπομπή «Ώρα για κλασικές συναντήσεις». Είμαι η Μάρια Βλαχοπούλου, στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής και φυσικά στην άλλη πλευρά της κονσόλας, οι πολύτιμοι συνεργάτες μας φροντίζουν τον ήχο της εκπομπής μας. Σήμερα είναι η Ζωή Κουτουλοπούλου. Στείλτε μας τις σκέψεις και τα σχόλιά σας στο Viber του σταθμού, στο 6930-078-290. Μπορείτε επίσης να ακούτε την εκπομπή μέσω ΕΡΤΕΚΟ και να βρίσκετε νέα και ενημερώσεις στη σελίδα μας στο Facebook. Το κουιντέτο για κλαρινέτο σε σι ύφεση του Καρλ Μαρία φον Βέμπερ γράφτηκε το 1815, όταν ο Βέμπερ ήδη είχε εδραιωθεί ως συνθέτης και διευθυντής όπερας και ήταν αφιερωμένο στο διάσημο κλαρινετίστα Χάινριχ Μπάερμαν. Σήμερα θα ακούσουμε το πρώτο μέρος του κουιντέτου, Αλέγκρο.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Ο Ρέιφ Βαν Βίλιαμς έγραψε το κονσέρτο για τούμπα σε Φα Ελάσσονα για τον Φιλίπ Κατελινέ, τον κύριο τουμπίστα της Συμφωνικής Ορχήστρας του Λονδίνου, με την ευκαιρία της Χρυσής Επετείου της Ορχήστρας. Η πρεμιέρα του έγινε από τον Κατελινέ με την Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου, φυσικά υπό τη διεύθυνση του Σερ Τζον Μπαρμπιρόλι, στο Royal Festival Hall του Λονδίνου στις 13 Ιουνίου του 1954. Σήμερα θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος του κονσέρτου, Αντάντε Σοστενούτο. Τον τουμπίστα Βάλτερ Χίλγκερς συνοδεύει η Κρατική Ορχήστρα Φραγκφούρτης Βραντεμβούργου και διευθύνει ο Μίχαελ Λουίγκ.

Η Συμφωνία νούμερο 10 του Γκούσταβ Μάλερ αποτελεί το τελευταίο και ατελές συμφωνικό του έργο, το οποίο άρχισε να συνθέτει το καλοκαίρι του 1910 στο Τόμπλαχ της Νότιας Τυρολίας κατά τη διάρκεια μιας βαθιάς προσωπικής και ψυχικής κρίσης. Εκείνη την εποχή ο Μάλερ βίωνε έντονη συναισθηματική αναστάτωση, κυρίως λόγω της εξωσυζυγικής σχέσης της συζύγου του Άλμα Μάλερ, καθώς και της δικής του διάγνωσης με καρδιακή ανεπάρκεια. Παρότι είχε ολοκληρώσει σε πλήρη ενορχίστρωση μόνο το πρώτο μέρος, μετά το θάνατό του το 1911, η συμφωνία έμεινε για δεκαετίες αδημοσίευτη. Μόνο στα μέσα του 20ου αιώνα ο μουσικολόγος Ντέρικ Κουκ επιμελήθηκε και ολοκλήρωσε μια εκτελέσιμη εντός εισαγωγικών έκδοση βασισμένη στο χειρόγραφο του Μάλερ. Ας ακούσουμε το τέταρτο μέρος της συμφωνίας, Σκέρτσο 2, Αλέγκρο Πεζάντε.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Το Nobody Knows είναι ένα από τα πιο συγκλονιστικά αφροαμερικανικά spirituals που γεννήθηκε μέσα στις σκληρές συνθήκες της δουλείας των σκλαβωμένων αφροαμερικανών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ακριβής πατρότητα του τραγουδιού δεν είναι γνωστή, καθώς τα spirituals μεταδίδονταν προφορικά από γενιά σε γενιά. Ο στίχος «Nobody knows» εκφράζει το βαθύ πόνο και τη μοναξιά, αλλά ταυτόχρονα η αναφορά στο Θεό δίνει στο τραγούδι μια αίσθηση ελπίδας και αντοχής. Θα ακούσουμε σήμερα το «Nobody knows» από το φωνητικό σύνολο «Καμεράτα Σιλέζια».

Η άρια «Ρενιάβα νελ Σιλένσιο» τραγουδιέται από τη Λουτσία στην όπερα «Λουτσία ντι Λαμερμούρ» του Γκαετάνο Ντονιτσέτη. Σε μια ατμόσφαιρα σκοτεινή, η Λουτσία διηγείται στη φίλη της Αλίζα ότι έχει δει επανειλημμένα ένα μυστηριώδες φάντασμα κοντά στο συντριβάνι, στο σημείο που κάποτε σκοτώθηκε μια γυναίκα. Η ίδια πιστεύει ότι το φάντασμα την προειδοποιεί για κάτι που πρόκειται να συμβεί. Όμως η σκηνή έχει και μια δεύτερη, πιο προσωπική διάσταση. Η Λουτσία βρίσκεται ήδη ερωτευμένη με τον Εντγκάρντο, τον άνδρα που η οικογένειά της θεωρεί εχθρό της. Έτσι το φάντασμα λειτουργεί σχεδόν σαν προμήνυμα της τραγωδίας που θα ακολουθήσει. Θα ακούσουμε την άρια «Ρενιάβα νελ Σιλένσιο» από τη σοπράνο Ναντίν Σιέρα.

Θα τελειώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με τον 17ο Ουγγρικό χορό σε φα δίεση του Johannes Brahms. Θα τον ακούσουμε σήμερα από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Βερολίνου και μαέστρο τον Herbert von Karajan. Από τη Μαρία Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και την Ζωή Κουτελοπούλου στην επιμέλεια του ήχου, καλή σας νύχτα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια κλουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.kloustofono.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
4: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

0: have a dream today.
1: I have a dream. One day.
2: Νέα καινότες για τον άνθρωπο και τον πολιτισμό από τον πλανήτη Α.
3: Επειδή η κλιματική κρίση μας χτυπάει την πόρτα. Planet B.
4: There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah.
5: Ground control to Major Tom.
3: Για τη Βαβέλ του κόσμου μας.
6: Only one chance.
3: Για το αδύνατο πριν γίνει αδιανόητο.
6: No more glow, only one.
2: Planet B.
7: Μία εκπομπή για τον 958 της ΕΡΤ3
3: με τον δημοσιογράφο Γιάννη Γκίρμπα.

Την καλησπέρα μας, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές της δημόσιας ραδιοφωνίας και συγκεκριμένα της ΕΡΤΡΙΑ και του ραδιοφώνου της του πολιτιστικού, το 1.58. Είναι η εκπομπή Planet B. Ο Φάνης Λιάκος ρυθμίζει τον ήχο. Ο Γιάννης Γκύρμπας είναι στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Σπαρταριστά τα νέα και σήμερα, από παντού, από όλο τον κόσμο. Έχουμε σταχυολογήσει ορισμένα από 7, πάντοτε με τη δική μας υποκειμενική αίσθηση των πραγμάτων και των γεγονότων. Και ελληνικού ενδιαφέροντος αρκετά από τα διεθνή νέα σήμερα. Για παράδειγμα, στην καρδιά της Silicon Valley, ο Έλληνας Πρωθυπουργός συμμετείχε σε κλειστή σύσκεψη, λέει, της General Catalyst, κορυφαίου, λέει, αμερικανικού ομίλου Venture Capital, που διαχειρίζεται κεφάλαια άνω των 43 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στη συζήτηση, λέει, έλαβαν μέρος επενδυτές, ιδρυτές αναπτυσσόμενων τεχνολογικών εταιριών και ανώτατα στελέχη του οικοσυστήματος καινοτομίας. Ως εδώ δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες. Silicon Valley, ο κύριος Μητσοτάκης.

Και ενώ συζητάμε για την τεχνητή νοημοσύνη, μπορούν οι αλγόριθμοι αλήθεια να προκαλέσουν πόλεμο? Οι επικεφαλής της AI, της τεχνητής νοημοσύνης, βρίσκονται ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας. Θα σας μεταδώσουμε πληροφορίες, επειδή πολλής λόγος γίνεται για καινοτομία, για τεχνητή νοημοσύνη. Έχουμε την εντύπωση ότι έχουμε παραβλέψει εντελώς τους κινδύνους, ακόμη και αφανισμού του ανθρώπινου γένους, όπως προειδοποιούν πολλοί επικεφαλείς αυτών των εταιριών. Ή μήπως είναι μια διάχυση μιας γενικευμένης φοβίας? Έχουμε όμως και τους πραγματικούς πολέμους. Δεν είναι μόνο στο επίπεδο των νέων τεχνολογιών. Έχουμε το Ιράν, έχουμε τη Μέση Ανατολή. Υπάρχουν πληροφορίες από εκεί, υπάρχουν και εκκλήσεις. Για να μην μετατραπεί, για παράδειγμα, η Δυτική Όχθη σε μία ακόμη εστία ένταση στον πλανήτη, λες και δεν είναι τις τελευταίες δεκαετίες, κυρίως με την Ισραηλινή πολιτική και των κυβερνήσεων του Ισραήλ, του κράτους του Ισραήλ, έτσι, όχι των ανθρώπων που ζουν εκεί. Μιλάμε για την εξουσία του Ισραήλ, για να μην παρεξηγούμαστε. Γενική συνέλευση του ΟΗΕ είναι σε εξέλιξη στη Νέα Υόρκη. Πριν από λίγη ώρα είχε και μία παρέμβαση στους ομογενείς ο κύριος Μητσοτάκης. Υπήρχε όμως και μία ομιλία απάντηση νωρίτερα από τον πρόεδρο του Ιράν, τον Πεζεσκιάν. Μίλησε εκεί στον ΟΗΕ και είναι ομιλία απάντηση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και είπε κάτι, θα το συνοψίσουμε έτσι ως εισαγωγικό σημείωμα δηλαδή, αργότερα θα πούμε περισσότερα. Τα πυρηνικά όπλα, λέει, είπε ο Πεζεσκιάν, βρίσκονται στο Ισραήλ, αλλά οι επιθεωρητές βρίσκονται στο Ιράν. Και θα ασχοληθούμε και με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και τα βλέπουμε πλέον ως αποτέλεσμα της κλιματικής κρίσης που έχουν προκαλέσει λίγες, πολύ λίγες σε σχέση με τον ανθρώπινο πληθυσμό εταιρείες ορυκτών καυσίμων στον πλανήτη και βεβαίως οι πολιτικές, οι ακολουθούμενες στον τομέα υποτίθεται προστασίας του περιβάλλοντος, που θα έπρεπε να λέγονται υπηρεσίες καταστροφής του περιβάλλοντος. Υπάρχει μια τρομακτική έκθεση για το Ελνίνιο. Στους επόμενους 6 μήνες, λέει, στον πλανήτη μας θα προκληθούν 450.000 θάνατοι λόγω των επιπτώσεων του Ελνίνιο. Και γι' αυτό έχουμε πληροφορίες, τις έχουμε μπροστά μας, εφιαλτικές προβλέψεις. Δεν θέλαμε να ξεκινήσουμε έτσι. Αυτός είναι ο κόσμος μας όμως, φίλες και φίλοι. Και

Λοιπόν, χθες σας μεταδίδαμε τις πληροφορίες αναλυτικά για αυτά που συνέβαιναν στις αίθουσες νοσηνευριάσεων στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, φίλες και φίλοι, στη Νέα Υόρκη βεβαίως. Και εστιάζαμε σε συγκεκριμένα ζητήματα. Βάλαμε στην άκρη, για παράδειγμα, την μεγάλη είδηση, κατά τα άλλα, της δήλωσης του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, μήνυμα ουσιαστικά προς το Ιράν, ότι ή θα συμμορφωθείτε ή θα σας ισοπεδώσουμε. Περί αυτού επρόκειτο. Έχουμε ένα δίλημα, λέει. Να σώσουμε το Ιράν ή να το εξολοθρεύσουμε, είπε ο Terminator. Εμείς δεν δώσαμε και πολύ μεγάλη σημασία σε αυτή την προειδοποίηση, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά. Αν ήταν η πρώτη, θα ήταν είδηση. Αν είναι η 16η φορά, δεν είναι είδηση. Οι απειλές δηλαδή του Ντόναλντ Τραμπ. Σήμερα όμως ήρθε η ώρα της ομιλίας απάντησης προς τον Ντόναλντ Τραμπ, του Προέδρου του Ιράν. Ο Πεζεσκιάν ξεκίνησε την ομιλία του κρατώντας φωτογραφία του δολοφονημένου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, και φωτογραφίες Ιρανών μαθητριών από τη μεγάλη σφαγή σε σχολείο στη Μινάμπ, που σημειώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ισραήλ. Το θυμάστε, φανταζόμαστε, αυτό το τρομακτικό περιστατικό. Με απολογισμό, θυμίζουμε πάνω από 160 νεκρούς, κυρίως παιδιά. Ο Αμερικανός Προέδρος μας περιέγραψε ως τρομοκράτες. Εμείς είμαστε τα θύματα της τρομοκρατίας, δήλωσε ο Πεζεσκιάν και συνέχισε λέγοντας, με πολλαπλές κεφαλές, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βομβάρδισαν σχολείο, παιδιά χάθηκαν κατά από βόμβες με όπλα που χρησιμοποίησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ. Οι Ισραήλ και οι ΗΠΑ δολοφόνησαν τους επιστήμονές μας, τους άνδρες, τις γυναίκες μας και τα παιδιά μας, συνέχισε ο Μασούτ Πεζεσκιάν, και είπε, μας

χτύπησαν, αλλά δεν γονατίσαμε. Απαντήσαμε. Δεν χτυπήσαμε εμείς πολίτες. Αφορά έκανε και στη γενοκτονία των Παλαιστινίων, όπως την χαρακτήρισε, λέγοντας πως το Ισραήλ στοχεύει όλους τους γειτονές του. 80.000 αθώοι έχουν δολοφονηθεί στη Γάζα, είπε εδώ ο Πεζεσκιάν. Εδώ και 200 χρόνια, λέει, δεν έχουμε επιτεθεί σε κανέναν. Και μας λένε τρομοκράτες, διερωτήθηκε. Και είναι και αυτή η δήλωση που σας λέγαμε ξεκινώντας την περιπλάνησή μας στον κόσμο σήμερα, στην αρχή της εκπομπής. Η δήλωση δηλαδή που κάνει εντύπωση και κάνει το γύρο του κόσμου ως πρώτη είδηση. Ότι δηλαδή τα πυρηνικά όπλα βρίσκονται στο Ισραήλ, αλλά οι επιθεωρητές στο Ιράν. Δεν θα δεχτούμε περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα. Αυτό είπε ο Πεζεσκιάν. Την ώρα που ο Τραμπ επιμένει να εξαλείψει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, λέγοντας μάλιστα πως είναι ένας από τους στόχους του πολέμου, τον είπα κατά της Τεχεράνης, όπως ο Πεζεσκιάν δηλώνει πως το Ιράν πρέπει να είναι ισχυρό για να μην απειληθεί, για να αποφύγει να απειληθεί το μέλλον του. Τα αμυντικά μας συστήματα έχουν κατασκευαστεί έτσι ώστε κανείς να μην θεωρεί ότι ο βομβαρδισμός Ιρανικών πόλεων θα μείνει αναπάντητος, και πάει λέγοντας. Αυτή είναι μέσα σ' άκρα η απάντηση του Πεζεσκιάν. Α, περιττό να σας πούμε βεβαίως, την ώρα της ομιλίας του, την ώρα που τα έλεγε αυτά, οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί αποχώρησαν από την αίθουσα.

Έχουμε και εμείς μια απορία, είναι η αλήθεια. Την έχουμε εκφράσει και άλλη φορά. Λοιπόν, ο Πεζεσκιάν υποστήριξε ότι αν έχουν πυρηνικά όπλα θα είναι αποτρεπτικός παράγοντας και έτσι δεν θα επιτίθενται και θα υπάρχει και ειρήνη. Ξέρουμε πως ευσταθεί αυτή η λογική της πυρηνικής ανισορροπίας, θα λέγαμε, ή ισορροπίας το λένε κάποιοι. Ισορροπία του τρόμου δηλαδή. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει και αυτή η άποψη. Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν επιτίθενται στη Βόρεια Κορέα? Το τρισκατάρατο αυτό κομμουνιστικό καθεστώς, όπως το έχουν χαρακτηρίσει. Μα μήπως επειδή έχει πυρηνικά ήδη? Και μην νομίζουμε ότι είναι πολύ μακριά όλα αυτά από την γειτονιά μας. Εδώ η γειτονική μας Ιταλία. Η κυβέρνηση Μελώνη. Μια ακροδεξιά πρωθυπουργός, θυμίζουμε. Στοχεύει στην εγκατάσταση προηγμένων αρθρωτών αντιδραστήρων SMR για να συμβάλλει, λέει, στην απανθρακοποίηση της βιομηχανίας και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Αυτά στην επίσημη SIC γλώσσα της εξουσίας. Η γερουσία της Ιταλίας ενέκρινε οριστικά σήμερα συγκεκριμένα το κυβερνητικό σχέδιο για την επανέναρξη της παραγωγής πυρηνικής ενέργειας. Σχεδόν 40 χρόνια αφού το δημοψήφισμα οδήγησε στο κλείσιμο των Ιταλικών πυρηνικών αντιδραστήρων. Μας περικυκλώνουν. Στο ακούγιο της Τουρκίας σχεδιάζουν την εγκατάσταση αυτού του νέου πυρηνικού εργοστασίου. Στην Βουλγαρία από πάνω μας ακούμε άλλα. Η Ιταλία από δίπλα μας και αυτή ετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει την πυρηνική ενέργεια. Μα μιλάμε για μια άκρος σεισμογενή χώρα, έτσι. Μεσογειακή χώρα, σαν την Ιταλία, που σχεδιάζουν να αναπτύξουν την πυρηνική ενέργεια. Πάντοτε για ειρηνικούς σκοπούς, αλίμονο. Η κυβέρνηση της Πρωθυπουργού, της Μελώνη, επιδιώκει, λέει, να θωρακίσει την οικονομία, μάλιστα, απέναντι στην εκτείναξη των τιμών της ενέργειας που προκλήθηκε από τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, επαναφέροντας στο προσκήνιο τα αιτήματα για μείωση της εξάρτησης από εισαγωγές ενέργειας. Και έτσι, λέει, να η λύση, τα πυρηνικά. Η βιώσιμη πυρηνική ενέργεια, αυτή κι αν είναι πολύ σιωπηρή έκφραση, βιώσιμη πυρηνική ενέργεια, γιατί υπάρχει και μη βιώσιμη, ξέρετε. Σε συνδυασμό με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα καταστήσει την Ιταλία μια ασφαλή, ανεξάρτητη και ανταγωνιστική χώρα, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας Τζιλμπέρτο Πικέτο Φρατίν, μετά την σχετική ψηφοφορία τη σημερινή. Λοιπόν, αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο καλούμαστε να κινηθούμε τα επόμενα χρόνια. Ένα πυρηνικό πλαίσιο, ασφυκτικό θα λέγαμε, παρακολουθώντας όλες αυτές τις εξελίξεις. Δεν ξέρουμε αν τραγούδια σαν και αυτό σε αυτή την απίθανη συνεργασία του Johnny Cash και του Joe Strummer με το Redemption Song μπορούν να απαλύνουν τις ανησυχίες μας.

Η επόμενη είναι η είδηση της νύχτας, όχι επειδή νυχτώνει, επειδή είναι μαύρη και άραχνη. Και αφορά τις δραματικές εκτιμήσεις των επιστημόνων που ασχολούνται με την κλιματική αλλαγή. Κλιματική κρίση μας αρέσει να τη λέμε, γιατί μάλλον περί αυτού πρόκειται, δεν είναι μια αλλαγή που οφείλεται σε φυσική, αν θέλετε, κλιμάκωση των αλλαγών, αλλά σε τεχνητή. Και οι δραματικές είναι εκτιμήσεις αναφορικά με τις επιπτώσεις που θα έχει το φαινόμενο Ελνίνιο μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, όχι μόνο σε ορισμένες περιοχές του κόσμου, σε όλο τον κόσμο. Φέτος το καλοκαίρι, είναι η αλήθεια, παρά τις προβλέψεις των επιστημόνων, ειδικά για την Ελλάδα τουλάχιστον, φτηνά τη γλιτώσαμε. Υπήρξαν βεβαίως κάποιες παρατεταμένες μέρες καύσωνα και ως εκεί δεν είδαμε τίποτα εντελώς ακραίες καταστάσεις. Δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία βεβαίως να δούμε πόσοι άνθρωποι, ηλικιωμένοι, ευπαθείς ομάδες, με αφορμή τη ζέστη, σε φτωχά σημεία της χώρας, έχασαν τη ζωή τους επειδή δεν είχαν κλιματιστικό, για παράδειγμα. Θα υπάρξει ποτέ τέτοια καταγραφή? Όχι μόνο στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Κατά περιόδους βγαίνουν κάποια στοιχεία. Και αυτή η πρόβλεψη για 450.000 ανθρώπους που θα πεθάνουν από τη ζέστη με τους επόμενους 6 μήνες κάπου βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία. Γι' αυτό αξίζει να δούμε λίγο τι λέει αυτή η έκθεση. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή τη νέα έκθεση, περισσότεροι από 450.000 άνθρωποι, σχεδόν μισό εκατομμύριο άνθρωποι, αν το σκεφτείτε, εκτιμάται πως θα χάσουν τη ζωή τους εξαιτίας της επιπλέον ζέστης που θα προκαλέσει το εν λόγω φαινόμενο. Και είναι τρομακτικό, γιατί ενώ υπάρχουν προβλέψεις, το καμπανάκι αυτό κινδύνου, αυτής της εφιαλτικής προοπτικής, δεν συγκινεί με τίποτα όμως αυτούς που είναι αρμόδιοι και διοικούν τις χώρες του κόσμου μας για να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα και να αποτρέψουν αυτούς τους θανάτους. Θα περιμένουμε να συμβεί δηλαδή, κάτι σαν φυσικό φαινόμενο. Αυτό το φαινόμενο λοιπόν θα πλήξει όλο τον πλανήτη. Από την Ινδονησία έως την Ινδία, από την Ιγυρία έως τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αναμένονται επίσης πολύ περαιτέρω θάνατοι λόγω της ξηρασίας, των πυρκαγιών και των πλημμυρών που συνοδεύουν το Ελνίνιο.

Οι θάνατοι που οφείλονται στη ζέστη εκτιμήθηκαν σε περιφερειακό επίπεδο. Οι ερευνητές δήλωσαν ότι βάσει των προβλέψεων εντοπίστηκαν οι περιοχές όπου θα μπορούσαν να ληφθούν μέτρα προστασίας του πληθυσμού για να σωθούν ζωές. Υπάρχουν δηλαδή οι προειδοποιήσεις σε συγκεκριμένες περιοχές. Τέτοια μέτρα, λέει, θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν καλύτερες προβλέψεις για τη ζέστη, κέντρα δροσιάς όπου οι πολίτες μπορούν να βρουν καταφύγιο, ενίσχυση του προσωπικού σε υγειονομικές μονάδες κατά τις περιόδους με τις υψηλότερες θερμοκρασίες, καθώς και μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους. Κάποιοι μιλούν ήδη για ζέστη Godzilla. Το El Niño, που θερμαίνει αυτή τη στιγμή τον πλανήτη, ξεπέρασε τη Δευτέρα το ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας που είχε καταγραφεί ποτέ για το εν λόγω φαινόμενο αρκετούς μήνες πριν από την αναμενόμενη κορύφωσή του. Η ζέστη είναι τόσο έντονη σε σύγκριση με προηγούμενα φαινόμενα, ώστε οι επιστήμονες λοιπόν τη χαρακτήρισαν συγκλονιστική και μεγέθους Godzilla. Όπως δήλωσε ο καθηγητής Michael Greenstone, συνιδρυτής του Climate Impact Lab και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο, ο οποίος συμμετείχε στη σύνταξη της εν λόγω έκθεσης. Ο αριθμός για 451.000 θύματα, για την ακρίβεια, μπορεί να προκαλεί μούδιασμα, τονίζοντας ουσιαστικά πως αφορά σχεδόν ολόκληρο τον πληθυσμό. Γονείς και παιδιά, παππούδες, γείτονες, ανθρώπους που πηγαίνουν στη δουλειά, φροντίζουν τις οικογένειές τους και ζουν τη ζωή τους. Αλλά η κλιματική κρίση τους χτυπά κάθε στιγμή την πόρτα, όπως λέμε και στο σήμα της εκπομπής Planet B που παρακολουθείτε. Η εκτίμηση για τους θανάτους αφορά την περίοδο από τον Σεπτέμβριο έως τον Φεβρουάριο του 2027, χρονικό διάστημα για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμες προβλέψεις θερμοκρασίας. Ωστόσο, αναμένεται ότι τα αυξημένα επίπεδα θανάτων λόγω ζέστης θα συνεχιστούν έως τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο του 2027, της επόμενης χρονιάς δηλαδή. Και λένε σε αυτή την έκθεση ότι οι χώρες που θα πληγούν περισσότερο τους επόμενους 6 μήνες είναι οι χώρες που ζουν στην τροπική ζώνη, δηλαδή Νιγηρία, Ινδονησία, Σουδάν, Ινδία και Βραζιλία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εγκαταλέγονται στις 20 χώρες που θα επηρεαστούν περισσότερο, με προβλεπόμενους 3.500 επιπλέον θανάτους που σχετίζονται με τη ζέστη. Σε ευρύτερο επίπεδο θα πληγούν έντονα η Νότιο-Ανατολική Ασία και η περιοχή Σαχέλ στην Αφρική, που βρίσκεται νότια της ερήμου Σαχάρα και αποτελεί το βόρειο όριο της υποσαχάριας Αφρικής. Ο εφοδιασμός με τρόφιμα θα πληγεί επίσης από το El Niño, καθώς το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Επισιτισμού προειδοποίησε τον Αύγουστο ότι οι επιπτώσεις του φαινομένου ενδέχεται να οδηγήσουν περίπου 50 εκατομμύρια ανθρώπους σε κατάσταση οξείας πείνας και να προκαλέσουν άνοδο των τιμών. Καλά, εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε πρόβλημα, γιατί οι τιμές έχουν ήδη ανέβει στα ύψη. Παραπάνω πού να πάνε δηλαδή. Το φαινόμενο El Niño αποτελεί επίσης ένα μήνυμα από το μέλλον μας, δήλωσαν οι ερευνητές, καθώς οθεί τις θερμοκρασίες σε επίπεδα που η κλιματική κρίση προβλέπεται να επιφέρει σε 20 χρόνια από σήμερα.

Λοιπόν, ας πάρουμε μια ανάσα, τη χρειαζόμαστε με αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες που προβλέπουν οι επιστήμονες, τους θανάτους και όλα αυτά τα τρομερά που συμβαίνουν στον κόσμο μας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, έτσι. Όπου υποτίθεται έχουν λυθεί τα πάντα. Και με κάποιους βεβαίως αυτοκράτορες στον κόσμο μας να προειδοποιούν ότι θα ισοπεδώσουν ολόκληρες χώρες. Χωρίς να έχει επέλθει βεβαίως η επίπτωση μιας κλιματικής κρίσης. Με βόμβες εννοούμε. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για τη Μαναγή. Το κομμάτι που ακολουθεί γι' αυτό μιλάει.

Αυτό το γνωρίζατε λοιπόν? Μπορεί οι αλγόριθμοι να προκαλέσουν πόλεμο? Τι θα συμβεί, λέει, εάν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης αλληλεπιδρώντας μεταξύ τους προκαλέσουν μια σύγκρουση που οι άνθρωποι δεν προλαβαίνουν να αποτρέψουν?

Το ερώτημα φτάνει σήμερα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπου οι επικεφαλείς τριών σημαντικών εταιριών του κλάδου αναμένεται να ενημερώσουν τις κυβερνήσεις για μια τεχνολογία της οποίας οι δυνατότητες εξελίσσονται ταχύτερα από τους κανόνες εποπτείας της. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI, Sam Altman, ο επικεφαλής της Anthropic, Dario Amodei, εμείς πριν μέρες την ονομάσαμε Apanthropic, αλλά εν πάση περιπτώσει, και ο συνειδητής της Hugging Face, Clément de Lange, θα μιλήσουν στο 15μελές Συμβούλιο, εν μέσω προειδοποιήσεων ότι ολοένα ισχυρότερα συστήματα AI χάσου δηλαδή, θα μπορούσαν να αποκτήσουν τη δυνατότητα να βελτιώνονται μόνα τους και να ξεφύγουν από τον ανθρώπινο έλεγχο.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται στο περιθώριο της ετήσιας Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης, με προεδρεύοντα τον Υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας, τον Ζαν Νοέλ Μπαρό. Στις τοποθετήσεις των κρατών περιλαμβάνονται εκείνες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Κίνας, των δύο μεγάλων ανταγωνιστών στην ανάπτυξη της τεχνολογίας.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι πρακτικές συνέπειες μιας πιθανής απώλειας ελέγχου για την εθνική και τη διεθνή ασφάλεια, λέει. Για κοινωνική ασφάλεια δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Πάντα τους ενδιαφέρει το έθνος και γενικώς μια αφηρημένη έννοια της διεθνούς ασφάλειας. Ευρωπαίος διπλωμάτης, μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας στο Reuters, περιέγραψε ως κεντρικό ερώτημα το εάν θα μπορούσαμε κάποτε να βρεθούμε μπροστά σε αλγόριθμους που, μέσα από την αλληλεπίδρασή τους, πυροδοτούν έναν πόλεμο. Καλά, μόλις λίγα 24 ώρα περάσανε πριν γίνει το αδιανόητο. Να χτυπήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ένα κινέζικο, λέει, πυρηνοκίνητο υποβρύχιο, το οποίο η AI είχε, λέει, διαγνώσει ως απειλή προσωρινά. Κάποιοι ήταν πιο ψύχρεμοι και το συνέφεραν το πράγμα, γιατί δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα γινόταν σήμερα. Η συζήτηση συγκεκριμένη, βεβαίως, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν θα βγάλει κάποια άκρη. Αποκλείεται, παίζονται δισεκατομμύρια εδώ με αυτές τις εταιρείες και η συζήτηση διεξάγεται με εμφανείς διαφωνίες για το ποιος πρέπει να θέτει τους κανόνες και πόσο δεσμευτική μπορεί να είναι. Πια στο αυγό και κούρευτο, δηλαδή. Μιλώντας χθες στη Γενική Συνέλευση, μάλιστα, Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε κάθε προσπάθεια δημιουργίας ενός παγκόσμιου μηχανισμού ελέγχου της τεχνητής νοημοσύνης, αλίμονο. Υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προηγούνται σημαντικά της Κίνας και των υπόλοιπων ανταγωνιστών και δήλωσε αποφασισμένος να διατηρήσει αυτό το προβάδισμα. Δεν ξέρουμε αν ο Ντόναλντ Τραμπ έχει παρακολουθήσει εκείνα τα βίντεο από την Κίνα με τα ρομπότ που τρέχουν σε αγώνα δρόμου. Απίστευτες κατασκευές με τη χρήση και AI, μάλλον θα πρέπει να τα παρακολουθήσει και να ξανασυζητήσουμε. Ο Αμερικανός Πρόεδρος παρουσίασε την τεχνητή νοημοσύνη ως εξέλιξη που θα ξεπεράσει, λέει, σε σημασία τη βιομηχανική επανάσταση, υποστηρίζοντας ότι δεν θα ανακόψει την ανάπτυξή της. Φοβερές προβλέψεις κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Να πούμε ότι η θέση του απέχει από την προσέγγιση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, ο οποίος επιμένει ότι η ταχεία πρόοδος της τεχνολογίας δημιουργεί κινδύνους που απαιτούν τώρα διεθνή συντονισμό.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Η βλακώδης τεχνητή νοημοσύνη που μπορεί να μας αφανίσει ως ανθρωπότητα πάνω στον πλανήτη μας, τον πλανήτη Α. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ο Πέδρο Σάντσεθ, προειδοποίησε σήμερα ότι μια μικρή ομάδα τεχνοολιγαρχών αποκτά επικίνδυνο έλεγχο πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη, παρομοιάζοντας την ισχύ τους με εκείνη που θα είχε μια ιδιωτική εταιρεία εάν κατήχε πυρηνικό όπλο. Τον 20ο αιώνα δεν θα επέτρεπες σε μια ιδιωτική εταιρεία να διαθέτει πυρηνικό πλωστάσιο, δήλωσε ο Σάντσεθ σε συνέντευξή του στην εκπομπή The Weekly Show with John Stewart, προσθέτοντας ότι αυτοί οι τεχνοολιγάρχες διαθέτουν ένα τόσο τεράστιο εργαλείο με επιπτώσεις στην κοινωνία, τη συνύπαρξη και την οικονομία. Επιπλέον, ο Σάντσεθ ανέφερε ότι οι ηγέτες της τεχνολογίας, σαν αυτούς που βρίσκονται τώρα και συζητούν με κλειστές πόρτες, επενδύουν κατά τρόπο παράδοξο, λέει, σε συστήματα για τα οποία ορισμένοι από τους ίδιους τους εργαζόμενους τους προειδοποιούν ότι θα μπορούσαν να σκοτώσουν και να αφανίσουν την ανθρωπότητα. Είναι φράσεις που έχουν πει οι ίδιοι. Την ώρα που διοχετεύουν μεγάλα ποσά στην προσπάθεια επίτευξης της αθανασίας. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός τάχθηκε υπέρ της υπεύθυνης ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, αντί για καταφύγια και αποστολές στον Άρη, και υποστήριξε μια ατζέντα που θα βασίζεται στον ανταγωνισμό, τη ρύθμιση και την αναδιανομή. Όπως επισημαίνει το Πολίτικο, η προειδοποίηση του Σάντσεθ διατυπώνεται εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών στο εσωτερικό της βιομηχανίας της τεχνητής νοημοσύνης. Με θυμίζετε ότι νωρίτερα αυτό το μήνα, ο πρώην ερευνητής της Anthropic, Jacob Coxon, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι οι συνάδελφοί του θεωρούσαν πως η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να μας σκοτώσει όλους μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Έβαλε και χρονοδιάγραμμα δηλαδή. Ενώ ο ερευνητής της Anthropic στον τομέα της ευθυγράμμισης της τεχνητής νοημοσύνης, Ivan Hubinger, τοποθέτησε την πιθανότητα αυτή πάνω από το 10%. Σημειώνουμε βεβαίως ότι ο Ισπανός Πρωθυπουργός διατύπωσε παρόμοια θέση χθες Τρίτη σε εκδήλωση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, στην οποία υπήρξε συμπρόεδρος και η οποία ήταν αφιερωμένη μάλιστα στα δικαιώματα των παιδιών και την τεχνητή νοημοσύνη. «Λυπάμαι, τεχνητή νοημοσύνη, δεν μπορούμε να σου επιτρέψουμε να το κάνεις αυτό», δήλωσε. «Πρέπει να υπάρχουν όρια, κανονισμοί, πρέπει να προστατεύσουμε αυτό που μας κάνει ανθρώπους». Όπως πρόσθεσε, μια μικρή ομάδα τεχνοολιγαρχών καθορίζει αξίες, προτιμήσεις, μοντέλα. Όμως τα παιδιά μας είναι πιο σημαντικά από την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Βεβαίως αυτοί οι τεχνοολιγάρχες, όπως τους ονομάζει ο Σάντσεθ, έχουν αντιδράσει σε παρόμοιες δηλώσεις. Ο Ισπανός Σοσιαλδημοκράτης Πρωθυπουργός έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο προσωπικής κριτικής για το συγκεκριμένο ζήτημα, το Φεβρουάριο για παράδειγμα. Ο μεγιστάνας της τεχνολογίας, Elon Musk, τον αποκάλεσε τύρανο και προδότη μετά την πρόταση της Ισπανίας να απαγορεύσει τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από άτομα κάτω των 16 ετών. Ο Σάντσεθ απάντησε μέσω X και είπε: «Ας γαυγίζουν οι τεχνολογικοί ολιγάρχες, Σάντσο, αυτό σημαίνει ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο».

0: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει. Πώς θα αντιδράσουμε και πώς δεν θα συμβιβαστούμε με το τέρας.
1: Ανθρώπινα δικαιώματα. Το οξυγόνο της ζωής.

Μην ανησυχείτε, κυρίες και κύριοι. Αν δεν μας εξοντώσει η AI, η τεχνητή νοημοσύνη, δεν μας εξοντώσουν οι βόμβες, τα πυρηνικά αντιδραστήρια, η κλιματική κρίση. Έχουμε διάφορες αιτίες. Για να μην. Έχουμε πολλές επιλογές, εν πάση περιπτώσει. Επιλογές είναι τρόπος του λέγειν. Μέσα σε παρένθεση. Γιατί τις επιλογές μας τις επιβάλλουν. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται. Γιατί ζούμε σε άλλο πρόσωπους καιρούς έτσι κι αλλιώς. Και την επόμενη είδηση που θα σας μεταφέρουμε θα πρέπει να πούμε ότι αυτά συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες, στις ισχυρές οικονομίες της Ευρώπης, τις θεωρούμενες. Θυμάστε την ατμομηχανή της Ευρώπης. Γαλλία-Γερμανία, Γερμανία-Γαλλία. Τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά, ούτε στη Γερμανία, ούτε στη Γαλλία όμως. Θυμάστε τα κίτρινα γυλαίκα? Θυμάστε τις εξεγέρσεις στα μπανλιές, στα φτωχά προάστια του Παρισιού, για πολλές μέρες. Θα τα ξαναδούμε αυτά τα φαινόμενα, γιατί κάποιοι, περιγράφοντας την κατάσταση στη Γαλλία, την παρομοιάζουν με χύτρα ταχύτητας που βράζει. Ο Ζαν-Λουκ Μελανσόν, υποψήφιος του κινήματος Ανυπότακτη Γαλλία στις προεδρικές εκλογές, δήλωσε σήμερα ότι η κυβέρνηση στη Γαλλία έχει ξεπεραστεί από την κατάσταση, επισημένοντας ότι το γενικό κλίμα μεταξύ των Γάλλων πολιτών θυμίζει αυτή τη στιγμή χύτρα ταχύτητας. Σε αυτόν ανήκει η δήλωση. Η κυβέρνηση είναι εγκλωβισμένη, λέει, στην κατάσταση και ταλαντεύεται ανάμεσα σε επιχειρήματα που είναι όλα εξίσου ασθενή, δήλωσε ο ηγέτης του κινήματος Ανυπότακτη Γαλλία από το εκλογικό του επιτελείο στο Παρίσι. Στο τιμόνι του κράτους, λέει, βρίσκεται μια ορισμένη αστική τάξη που δεν ενδιαφέρεται πραγματικά για τα δεινά του λαού. Ακούσαμε να γίνεται λόγος για ένα επίδομα, δεν ξέρω πώς να το αποκαλέσω, αποζημίωση, επιταγή, ύψους 33 ευρώ τον μήνα για τους οδηγούς που διανύουν μεγάλες αποστάσεις, ποσό που δεν έχει καμία σχέση, λέει, με τα πραγματικά έξοδα που επομίζονται. Επισήμανε συγκεκριμένα με ένα παράδειγμα ο Ζαν-Λουκ Μελανσόν. Θυμίζουμε, αντιμέτωποι με την άνοδο των τιμών των καυσίμων, όπως και στην Ελλάδα, όπως και αλλού, παντού στον κόσμο. Η κυβέρνηση στη Γαλλία ανακοίνωσε χθες, Τρίτη, ότι η οικονομική ενίσχυση για τους οδηγούς που διανύουν μεγάλες αποστάσεις θα παραταθεί έως το τέλος του έτους και ότι η ομάδα των δυνητικών δικαιούχων θα διευρυνθεί στα 5,5 εκατομμύρια άτομα από τα 3 εκατομμύρια που είναι σήμερα. 33 ευρώ το μήνα. Μπορούν να αγοράσουν τσίχλες κάθε μέρα. Ενδεχομένως, αν φτάνουν. Μία πολιτική που κρίνεται ασυνεπής και χωρίς αντίκτυπο στην πραγματικότητα, σύμφωνα με τον Ζαν-Λουκ Μελανσόν. Όποιες και αν είναι οι συνθήκες και οι απαιτήσεις τους, ο ρόλος του κράτους, λέει, είναι να προστατεύει τους πολίτες του. Αν δε, θα λέγαμε εμείς, είναι καθήκον του κράτους να ανταποκριθεί, λέει, στην κοινωνική εκτακτή ανάγκη. Αν και αυτή πρέπει πρώτα να αναγνωριστεί ως τέτοια, δήλωσε ο υποψήφιος για την Προεδρία. Μα τις έκτακτες καταστάσεις. Τι δημιουργεί το κράτος, έχουμε την εντύπωση, όταν βρίσκεται στα δύσκολα. Είδαμε τι συνέβη ακριβώς και με τον εγκλωβισμό όλης της Ιφιλίου με αφορμή την πανδημία. Αυτό το τεράστιο διεθνές γεωπολιτικό, βιοπολιτικό πείραμα. Σύμφωνα με τον ιδρυτή της Ανυπότακτης Γαλλίας, πάντως τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης αποτελούν ομολογία αδυναμίας, ιδίως καθώς, κατά την άποψή του, η χύτρα ταχύτητας βράζει πάρα πολύ έντονα.

0: αλλοπρόσαρλοι καιροί.
1: Πολλές ειδήσεις που βγαίνουν τις τελευταίες ώρες από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, φίλες και φίλοι. Δεν υπάρχουν όμως αυτά που λέει ο Τραμπ ή που λέει ο ένας και ο άλλος μεγάλος ηγέτης του κόσμου, όπως αυτό αποκαλούνται τουλάχιστον. Ο πρόεδρος Παραγουάης, για να κλείσουμε αυτή την πληροφορία, να σας τη μεταδώσουμε και να σας αποχαιρετήσουμε. Ο Σαντιάγο Πένια ζήτησε σήμερα την επανένταξη της Βενεζουέλας στο εμπορικό μπλοκ της Νότιας Αμερικής Μερκοσούρ, απευθυνόμενος σε ηγέτες από όλο τον κόσμο, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η συμμετοχή της Βενεζουέλας στη Μερκοσούρ, η οποία περιλαμβάνει ορισμένες από τις μεγαλύτερες οικονομίες της Νότιας Αμερικής, όπως η Βραζιλία, η Αργεντινή, η Παραγουάη και η Ουρουγάη, έχει ανασταλεί, θυμίζουμε, επαόριστον.
2: Para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano, el sol que nace y el día que muere.
1: Ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση, φίλες και φίλοι.
2: Un discurso político sin saliva, las caras más bonitas.
1: Ο Φάνης Λιάκος ρύθμισε τον ήχο. Ο Γιάννης Γκύρμπας ήταν στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής Planet B, εδώ από τον 958 της R3. Να έχετε ένα καλό βράδυ.

0: Γενέθλιον Περέας 2026. Μουσική, θέατρο, σινεμά, παιχνίδια για παιδιά και ένας μεγάλος αγώνας δρόμου. 16 έως 28 Σεπτεμβρίου, η Περέα ζωντανεύει με τοπονύμια που αφηγούνται ιστορίες και τον Χρήστο Δάντη στη μεγάλη συναυλία για μια υπέροχη νύχτα. Η γενέθλια ημέρα είναι μνήμη, είναι παρόν, είναι μέλλον. Γενέθλιον Περέας, 16 με 28 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες εν δράση. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση. Αθλητισμός, διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα, η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
4: FM και στο διαδίκτυο Erteco.
5: Hey, DJs.
6: Πες τη μαμά πως θα αργήσω με τη Μαρία Βασιλιάδου στον 958 της ΕΡΤ 3.

τουλάχιστον 3 εκατομμύρια άλμπουμ έχουν πουληθεί παγκοσμίως από τους social distortion που ξεκίνησαν σήμερα την εκπομπή. Όταν ξεκινούσαν εκείνοι δεν το φαντάζονταν φυσικά, γιατί τότε, το 1978, στο Orange County της Αμερικής, δεν είχαν και ιδιαίτερες βλέψεις. Έφτιαξαν μια hardcore punk μπάντα γιατί ήθελαν να ξεσπάσουν. Από εκεί και μετά άρχισαν να παίρνουν την αναγνώριση που ήθελαν, παρόλο που δεν την ήθελαν, γιατί ως γνωστόν οι πάνκιδες δεν θέλουν σόν και καλά τη δόξα, θέλουν την εκτόνωση. Εκτόνωση. Τέλος πάντων, ναι, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Θέλουν να εκφράσουν με κάποιο τρόπο την οργή και την αντίθεσή τους στην κοινωνία που ζουν. Οι social distortion από τότε μέχρι σήμερα έχουν καταφέρει να κρατηθούν ζωντανοί. Βασικά, μόνο Mike Ness.

των μουσικών και κυρίως της punk. Μετά την αναμόρφωσή τους, το συγκρότημα άλλαξε το στυλ τους, ένα στυλ επηρεασμένο από την country, τα blues, την πρώιμη rock and roll. Οι σημερινοί social distortion έχουν μία τρελή διάθεση να διασκευάζουν κομμάτια, επανεξετάζοντας έτσι την μακρά ιστορία του συγκροτήματος. Και όπως κατάλαβες, αυτό ήταν μια διασκευή στο Wicked Game του Chris Isaac του 1989, έτσι όπως συμπεριλαμβάνεται στο νέο άλμπουμ του συγκροτήματος Born to Kill. Με τέτοιες ιστορίες ξεκινάει η εκπομπή σήμερα και άλλες θα έχουμε στη διάρκεια της μέχρι τις 10. Θα δείξει, θα τα πούμε όλα. Για τους καλλιτέχνες φυσικά. Πες τη μαμά πως θα αργήσω. Μαρία Βασιλιάδου, Ζωή Κουτολοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Κριστίν Χέρς για τη συνέχεια. Η καλλιτέχνης που 2 χρόνια μετά το Clear Pond Road, το προηγούμενο άλμπουμ της, επιστρέφει με το Sugar on Bloodstone. Ένα βαθιά προσωπικό άλμπουμ για τη ζωή, την απώλεια και τη δύναμη της μνήμης. Από αυτό σήμερα ακούμε Dark Eyed Jungle.

Dark Eyed Janko ήταν η Kristin Hearst από το Sugar on Blackstone album της το φετινό. Η επόμενη είναι από εκείνους εκεί τους Αμερικανούς. Περιμένεις, επειδή κατάγονται από τη Μοντάνα, πως θα έχουν έναν γνωστό folk country ήχο αμερικάνικο, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Οι Wild Horses έχουν ένα αριστούργημα, όπως το έχουν χαρακτηρίσει αρκετοί κριτικοί, ένα κομμάτι που αναδεικνύει την ανεξάρτητη roots rock, έτσι προτιμούν να λέγεται η μουσική τους, την δεξιοτεχνία τους λοιπόν πάνω σε αυτό το είδος. Έχουν μια δική τους ξεχωριστή πορεία και αφήνουν το περιβάλλον τους, τοπικό και μουσικό, χωροχρονικό και μουσικό, να διαμορφώσει τον ήχο τους, και έχουν ένα κομμάτι τώρα πριν από λίγες μέρες κυκλοφορήσει, το Take It As It Comes, που είναι ιδιαίτερα άνοζο γονητικό αλλά και διαχρονικό. Take It As It Comes, που έχει ηχογραφηθεί στα βάθη της άγριας έκτασης του Bozeman της Μοντάνα.

Take It As It Comes, Wild Horses και οι Queens of the Stone Age για τη συνέχεια, που έρχονται με ένα ακόμα single από το επερχόμενο άλμπουμ τους, το Perfect. Ένα single που λέει Where the Goth Girls At. Αυτό τώρα με το συντακτικό και την γραμματική λίγο είναι ένα πρόβλημα, αλλά αν έτσι το θέλουν δεν θα διαφωνήσω, πια είμαι εγώ να τους αλλάξω και να τους κάνω την πρότασή τους σωστότερη. Όχι. Εξάλλου ο Josh Homme έχει συγκεκριμένο λόγο που το έχει ακριβώς συντάξει με αυτόν τον τρόπο, γιατί θέλει να μας δείξει πόσο μεγάλη νοσταλγία νιώθει για τα εφηβικά του χρόνια σε ένα προάστιο του Palm Desert, για να τραγουδάει για τον νεανικό έρωτα και την επιθυμία του να εντυπωσιάσει τους άλλους και να κερδίσει την αγάπη τους. Μάλιστα λέει, βλέποντας τα Goth Girls να δουλεύουν στον πάγκο στο JCPenney, αυτό μάλλον κανένα μπαρ θα είναι, κανένα Goth bar και στην περιοχή, και να κάνουν Goth μεταμορφώσεις ηλικιωμένες κυρίες. Δηλαδή τώρα σκέψω ότι από τότε που ήταν έφηβος ο Homme έφτιαχναν μεταμορφώσεις, αυτά τα transformations, παίρνει μια κυρία κανονική και την κάνεις μια κυρία Goth. Δεν ξέρω πού θέλει να το πάει. Θέλει να το πάει στο ότι τότε κατάλαβε ότι το μέρος που θέλει να βρίσκεται εκεί είναι εκεί και που βρίσκονται τα Goth Girls. Αδιόρθωτος ο Τζος. Αδιόρθωτος. Εφηβικός έρωτας λέει, είναι υπέροχος και μας τραγουδάει γι' αυτόν στο κομμάτι που ακολουθεί.

Queens of the Stone Age were the goth girls at. Η Emma Ruth Randall δεν θέλει και πάρα πολλές συστάσεις. Το κορίτσι έχει κατακτήσει μια θέση στην καρδιά μας εδώ και χρόνια με τις δισκογραφικές της ανησυχίες, με τις τραγουδοποιητικές της ανησυχίες και με τον τρόπο που τις εκφράζει φυσικά. Με μια φωνή άμεση που μας μεταφέρει αλλά εκεί που θέλει εκείνη, αλλά συγχρόνως μας επιβάλλεται κιόλας. Την έχουμε ακούσει σε pop και rock αποχρώσεις. Την έχουμε ακούσει να συμμετέχει σε metal συνθέσεις, αλλά και σε μπαλάντες που μας τσάκισαν την καρδιά, θα έλεγε κανείς. Το This Killing Times είναι το άλμπουμ της που κυκλοφόρησε τώρα πριν από 5 μέρες, 18 Σεπτεμβρίου. This Killing Times, ένα άλμπουμ που σημαδεύεται από την βία του κόσμου, την αδυναμία και τον πολιτικό θυμό, αρνείται όμως να απαντήσει σε αυτή τη βία με απομόνωση. Η Emma επιλέγει να απαντήσει στο φόβο με φως, στα αδιέξοδα με κίνημα και στην απομόνωση με κοινότητα. Ένα άλμπουμ ακτιβισμού, θα έλεγε κανείς. Ίσως και όχι. Σίγουρα πάντως αρνείται πεισματικά να εγκαταλείψει τους άλλους όταν όλα τα άλλα τεινωθούν να το κάνει.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
2: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
3: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
4: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.

Έντονη ρυθμική βάση, τύμπανα δυναμικά, αλλά και χαρακτηριστικές μπασογραμμές στο κομμάτι Levitate των Αθηναίων Deaf Radio. Μια παιχνιδιάρικη διάθεση διέκρινα στο κομμάτι αυτό, ανάμεσα στα 8 που αποτελούν το Shelter, το τελευταίο τους άλμπουμ που έχει λίγες μέρες που κυκλοφόρησε, ιδιαίτερη ατμόσφαιρα. Και οι Deaf Radio στις καλύτερες στιγμές τους εναλλάσσονται κιόλας, ίσως γι' αυτό. Blue October για τη συνέχεια. 20 χρόνια έχουν συμπληρώσει οι Blue October από τότε που ξεκίνησαν και από τότε που κυκλοφόρησε το 2006 το άλμπουμ τους Foiled. Εκεί ήταν το κομμάτι που έχω σήμερα να ακούσουμε μαζί εδώ, το She's My Right Home. Ένα κομμάτι που μιλάει φυσικά για την ανάγκη που έχει κανείς να αφήσει πίσω του τις επώδυνες αποσκευές, τα λάθη του παρελθόντος, τις συναισθηματικές αναταραχές και να τοποθετήσει το σύντροφο ή τη σχέση του ως ένα ασφαλές λιμάνι στο δρόμο για το σπίτι, για να κάπως λίγο σαν θεραπεία δηλαδή. Το Σεπτέμβριο, τώρα δηλαδή, του 2026 αποφάσισαν πως αυτό το κομμάτι άξιζε ένα βίντεο κλιπ. Και το έκαναν. Το θυμόμαστε μαζί τους.

She's my ride home, Blue October. Και κάτι τέλειως αντίθετο θα ακούσουμε στη συνέχεια, την ιστορία του χωρισμού του τραγουδιστή των Block Party. Έχουμε ξαναμιλήσει για αυτούς, γι' αυτό, για το Anatomy of a Brief Romance, μια σύντομη ερωτική σχέση 10 χρόνων τόσο. Όταν χώρισε από τον πατέρα των παιδιών του, ο Κερέκε μεγάλη στεναχωριά βίωσε και το έβαλε σε άλμπουμ. Ολόκληρο το άλμπουμ είναι μια περιγραφή αυτής εδώ της σχέσης σε 14 χρονολογικά τραγούδια, ακόμη και δελτία για την ανάκαμψη και την απερισκεψία, την απόρριψη, τις αντεγκλήσεις, την αγάπη και τον πόνο. Θα πάω κατευθείαν σε ένα από τα τελευταία, στο προτελευταίο για την ακρίβεια κεφάλαιο, στο Moving On, εκεί που επιλέγει να ανεβάσει την ψυχολογία και το ηθικό του και παίρνει μαζί και τη σύνθεση των τραγουδιών σε ένα παλόμενο αγωνιστικό ύμνο τύπου U2.

όπου μπορούσε να συμμετέχει ο Τζόνι Μαρ σε όλα τα χρόνια που παίζει κιθάρα, από το 1982, το έχει κάνει, έχει συμμετάσχει. Εντάξει, έχει σχηματίσει με το Μόρισεϊ τους Σμιθς πίσω στο 1982, αλλά δεν αρκέστηκε εκεί φυσικά. Από τότε και μετά πέρασε από τους Pretenders, τους Δέδε, τους Electronic, τους Modest Mouse και τους Cribs. Ως μέλος, χώρια που ήταν και σέσιο μουσικός σε συγκροτήματα όπως η Everything But The Girl, ο Brian Ferry, Talking Heads, Pet Shop Boys, Crowded House, Blondie, Billie Eilish και Franz Ferdinand, έχει βάλει τη σφραγίδα του σε πολλά από αυτά που έχουμε μέσα μας, από αυτά βιώματα, τα μουσικά μας βιώματα από τις περασμένες δεκαετίες. Όχι αδίκως βέβαια, τον έχουν περιγράψει ως αναφισβήτητα τον τελευταίο μεγάλο στη λίστα της κιθάρας της Βρετανίας. Ο Τζόνι Μαρ πρόσφατα κυκλοφορεί το δικό του solo album, το πέμπτο στο αριθμό, The Age of Everything. Από αυτό ακούσαμε το It's Time. Προχωράω, πάω στους Horse Jumper of Love και ακούμε το Orange Pillar.

Horse Jumper of Love ήταν αυτό που μόλις ακούσαμε, ο τίτλος του Orange Peeler, και ο χρόνος μας μένει είναι αφιερωμένος στα 5 λεπτά, δηλαδή τα τελευταία, στους The Church και στο καινούργιο του single Martian Skyline. Με αυτό θα κλείσει η εκπομπή σήμερα, αγαπημένοι μοκρατή και αγαπημένοι μοκράτρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Ήταν η εκπομπή «Πες τη μαμά πως θα αργήσω» με τη Μαρία Βασιλιάδου και τη Ζωή Κουτελοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την Ορχήστρα του Cleveland. Μια ορχήστρα θρύλος για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε μια μοναδική συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. The Cleveland Orchestra. Μουσική διεύθυνση Franz Welser Mest. Έργα Strauss και Σωστακόβιτς. 3η 20 Οκτωβρίου στις 8.30. Πληροφορίες εισιτήρια 2310-895-938 και tch.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.

οι Dirty Mops, ένα σερφουγκαράζο ρολ συγκρότημα που έχουμε αγαπήσει μέσα από τα διαμάντια, σερβίρουν ξανά στο Bandcamp αλλά και σε βινήλιο remastered το πρώτο τους άλμπουμ Too Dirty to Care, ενισχυμένο προς αυξημένο με τα track του προτελευταίου τους maxi single, και εμείς σπεύσαμε, έχουμε σπεύσει να ξεκινήσουμε το απόψινό show μας με το No Time to Haircut. Από την απολύτως ευπρόσδεκτη αυτή επανακυκλοφορία, ευχαριστώντας τους Dirty Mops, οι οποίοι πάντα μας κρατάνε ενήμερους, γεια σου Γιώργο, για ό,τι βγάζουν. Γιώργος είναι Dirty Mops, στέλνοντάς μας και τον σχετικό πάντα πολύτιμο bandcampικό κωδικό. Και αν οι Dirty Mops λέω no time to haircut, δεν έχουν χρόνο για κούραμα, εμείς έχουμε πάντα χρόνο και διάθεση για τους Bevis Front. Τι γίνεται ακριβώς? Οι The Bevis Front και οι The Lemonheads βρίσκονται πλέον στην ίδια δισκογραφική, την Fire Records. Την εκλεκτή Fire με τον ογκώδη και πλούσιο και ποιοτικό κατάλογο. Έχουν περιοδεύσει μαζί, ο Nick Salomon των Bevis Front συνυπέγραψε με τον Evan Dando το Rocky, από το πρόσφατο άλμπουμ επιστροφή των Lemonheads, ROKY, Rocky Erickson Car, ενώ οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν διασκευές. Οι Lemonheads είχαν διασκευάσει το Old Man Blank των Bevis Front στο Versions νούμερο 2, παλιό διασκευό άλμπουμ των Lemonheads, και τώρα οι Bevis Front ανταποδίδουν με τη δική τους εκδοχή σε ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του καταλόγου των Lemonheads. Από το συλλεκτικό σίγγλ που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβρη, The Bevis Front, στην επιχείρηση My Drug Buddy. Καλησπέρα, θα κάνουμε παρέα έως τις 11 το βράδυ, ζωντανά στον 95,8 FM της R3 με διαμάντια, Τετάρτη και 23 Σεπτεμβρίου 2026.

Και στον αέρα συνεννοηθούμε μια φορά με τη Ζωή Κουτελοπούλου που είναι στην κονσόλα και έχει δει τους Lemonheads ζωντανά. Είναι 1994 Reading. Ζωή, θα πάμε στον υπολογιστή αυτή τη φορά και από το άσπρο στικάκι θα πάμε στο 885. Και το 885 δηλώνει ότι θα πάμε σε παλιότερο άλμπουμ, θα πάμε σε Lemonheads, σε Rocky, From Love Chant. 885 από το άσπρο στικάκι. Αν υπάρχει πρόβλημα μου το λες και θα τη βρούμε. Όσο για αυτό που έπαιξε αμέσως πριν στο 958 και στα Διαμάντια, δεν ήταν άλλοι από τους Bevis Front, οι οποίοι διασκεύασαν το My Drug Buddy των The Lemonheads. Και η σύνδεση μεταξύ Bevis Front και Lemonheads δεν είναι καθόλου τυχαία. Τα δύο group βρίσκονται σήμερα στην ίδια δισκογραφική στέγη, το είπαμε, την Fire Records, ενώ ο Nick Salomon και ο Evan Dando έχουν αναπτύξει τα τελευταία χρόνια μια ιδιαίτερα στενή δημιουργική σχέση. Οι The Lemonheads είχαν ήδη διασκευάσει, και αυτό το είπαμε, το τραγούδι Old Man Blank των Bevis Front στο άλμπουμ Versions 2, 2019, ενώ λίγο αργότερα, τώρα πρόσφατα, οι Bevis Front βρέθηκαν να περιοδεύουν μαζί με τους Lemonheads με αφορμή το άλμπουμ

στον θρυλικό Rocky Erickson, τον 13th Floor Elevators. Σύνθεση, τραγούδι, ρόκι, στο οποίο παιχταρά Σάλομαν αφήνει το κιθαριστικό του σημάδι στην ηχογράφηση Rocky. Rocky από την πρόσφατη αλμπουμική επιστροφή με νέο υλικό Love Chant για τους Lemonheads του Evan Dunn, ο οποίος εδώ συμμαχεί με τον τρανό Nick the Baby's Front Salomon.

Άντε σιγά σιγά να μπαίνουν τα πράγματα σε μια σειρά. Lemonheads με Bevis Front, ακούσαμε και Rocky, R-O-K-Y, Rocky Erickson, από το περσινό άλμπουμ Love Chant, την επιστροφή ξαναλέω των Lemonheads στα δισκογραφικά πράγματα με νέο άλμπουμ με δικό του υλικό. Ο Evan Dando δεν έκρυψε ποτέ την έλξη του προς τον Towns Van Zandt τώρα, έναν από τους τραγουδοποιούς της αμερικανικής folk και country παράδοσης με ρόλο πρωτεύοντα και κομβικό. Δεν είναι μάλιστα η πρώτη φορά που οι Lemonheads καταπιάνονται με υλικό του, δηλαδή του Towns Van Zandt. Πίσω εν έτη 2009 αυτή τη φορά είχαν οι Lemonheads, ο Evan Dando, διασκευάσει το Waiting Around to Die στο άλμπουμ Versions, το ένα Versions, διασκευό άλμπουμ των Lemonheads. Πέρσι δοκίμασαν τις δυνάμεις τους στο Sad Cinderella, πάλι του Towns Van Zandt, αυτό από το διπλό single με το Deep End, και τώρα, δηλαδή στις 9 Σεπτεμβρίου του 2026, συνεχίζουν την περιήγησή τους στον κατάλογο του μεγάλου τεξανού τροβαδούρου Towns Van Zandt με το Rake, προπομπό του αφιερωματικού project Townsville.

Το νέο single Rake, αυτό που μόλις ακούσαμε, κυκλοφόρησε στις 9 Σεπτεμβρίου. Νέο single για τους Lemonheads και είναι ο προπομπός του ερχόμενου project Townsville, ενός αφιερώματος από τους Lemonheads στο τραγουδοποιητικό έργο του Townes Van Zandt, δηλαδή πριν ακόμα καλά-καλά, όπως λέμε, μεταφορικά στεγνώσει το μελάνι του Love Chant που έχει δικά τους τραγούδια, βγάζουν και ένα διασκευό άλμπουμ οι Lemonheads, αφιέρωμα στον Townes Van Zandt. Σαν να του το χρωστούσαν. Για τον Evan Dando, το άλμπουμ αυτό αποτελεί φυσική συνέχεια της μακρόχρονης προσκόλλησής του, θα πω, στην αμερικανική folk και country παράδοση. Ο Dando και ο Van Zandt συγκεκριμένα μοιράζονται κοινή αντίληψη για το τραγούδι, όχι ως σκέτη ερμηνεία, αλλά ως προσωπική και βαθιά σύνδεση, ψυχική σύνδεση ήχων, εικόνων, λέξεων με συναισθήματα. Στο Rake, αυτό που μόλις ακούσαμε, επαναλαμβάνω, με τους Lemonheads να διασκευάζουν Townes Van Zandt, συμμετέχει ο Βραζιλιάνος μουσικός Almir Sateran, τον προφέρω σωστά, του οποίου η 12χορτη Viola Caipira προσθέτει αξία στο όλον εγχείρημα. Η ηχογράφηση φέρνει κοντά τρεις διαφορετικές μουσικές παραδόσεις, τη λιτή folk αφήγηση του Van Zandt, την indie country προσέγγιση του Dando και τον βραζιλιανισμό ούτως υπήν του Saturn Classic and the Deadbeats. Εδώ είμαστε επιτέλους. Οχ. Αγαλίαση, νέο άλμπουμ Shapes of Midnight. Ακούμε περήφανα το I won't sleep till you're gone.

Οι Unclassed and the Deadbeats είναι ξανά μαζί μας με το νέο τους άλμπουμ Shapes of Midnight. 18 Σεπτεμβρίου, το οποίο αναμέναμε πώς και πώς μετά από τρία θριαμβευτικά συγκλάκια που το προανήγγυλαν. Το πιο πρόσφατο κεφάλαιο από το βρετανικό ψυχεδελικό heavy rock συγκρότημα βρίσκει για μια ακόμα φορά τον ηθήνοντα νου Kevin Stars με δύο ρου και το group να δημιουργούν τον συνήθι σκοτεινό υπνοτικό κόσμο όπου βαριά ριφ, ψυχεδελικές υφές, στοιχειωτικές μελωδίες και ευαισθησίες από το vintage rock συγκρούονται μεταξύ τους αρμονικά και συναρπαστικά, όχι σιγανά και ταπεινά. Από τότε που εμφανίστηκαν στο Cambridge το 2009, οι Unclassed and the Deadbeats έχουν αναπτύξει ήχο που αρνείται να υποταχθεί σε ταμπέλες, αντλούν επιρροές από τη σκοτεινότερη πλευρά των δεκαετιών του 60 και του 70, το Doom, το ψυχεδελικό στριφογύρισμα και το heavy metal. Και με όλα αυτά το συγκρότημα έχει χτίσει το δικό του, έχει οικοδομήσει. Εμείς δεν είμαστε χτίστες, είμαστε οικοδόμοι. Το συγκρότημα έχει οικοδομήσει το δικό του ξεχωριστό σύμπαν. Ένα σύμπαν που έχει τις ρίζες του εξίσου τόσο στην κλασική βαριά μουσική, όσο και στην κινηματογραφική ατμόσφαιρα. Άλλωστε το Shapes of Midnight έρχεται μετά από το concept album Nell Ora Blue του 2024. Ένα album άλογο, instrumental δηλαδή, και soundtrackικό, γιατί είπαμε πριν κινηματογραφική ατμόσφαιρα. Με το νέο τους album Shapes of Midnight, στο οποίο σταματήσαμε αμέσως πριν για το I Won't Sleep κτλ. 18 Σεπτεμβρίου 2026, οι Unclassed συνεχίζουν να εξερευνούν το βαρύ ψυχεδελικό έρευος. Η κυκλοφορία έρχεται καθώς το συγκρότημα βρίσκεται σε μια εκτεταμένη παγκόσμια περιοδία, φέρνοντας το Shapes of Midnight σε σκηνές σε όλη τη Βόρεια Αμερική, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και την Ευρώπη. Συνθέσεις περιέχει μέσα του το Shapes of Midnight που σου μένουν και σου μπαίνουν μέσα, μέσα σου σου μπαίνουν και σου μένουν, υποβλητικότητα, παιχτική δυνότητα. Τι άλλο να ζητήσει κανείς από τους Unclassed, τους οποίους έχουμε αγκαλιάσει με στοργείο σε εκπομπή από τα πρώτα τους βήματα. Την ίδια μέρα, δηλαδή 18 Σεπτεμβρίου 2026, με τους Unclassed, Sky Meet, ένας δίσκος που ακόμα μελετάμε, δηλαδή δεν το έχουμε ακούσει τόσο όσο θα θέλαμε, και όλο και νέα και ωραία στοιχεία του βρίσκουμε να έχει δράμα. Νικόλ Άτκινς. Ακούμε το χιτοειδές Danny.

0: Είπε κανείς κάτι για την παραγωγή?
1: Πομπόδης βέβαια λίγο.
0: Η Nicole Atkins δεν είναι καινούργια παρουσία. Έχει γεννηθεί στο ηρωικό New Jersey. Εμφανίστηκε δισκογραφικά στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Έχει ξεχωρίσει χάρη στην θεατρική φωνή της, την δουλεμένη, και την αγάπη της για την pop νοσίξη της, τη soul και την ψυχεδέλεια. Από τον ντεμπούτο της μέχρι σήμερα έχει ακολουθεί στη δική της στράτα, και ύστερα από μια πενταετία χωρίς νέο studio album, επανέρχεται, εδώ κολλάει και το επιστρέφει, γιατί 5 χρόνια είναι ικανά να μας οδηγήσουν να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη, δικαιολογούν τη χρησιμοποίηση της λέξης, τη χρήση της λέξης επιστρέφει. Πάμε λοιπόν από την αρχή, και ύστερα από μια πενταετία χωρίς νέο studio album, η Nicole Atkins επιστρέφει με το Drama, τον 7ο προσωπικό της δίσκο, από που μόλις ακούσαμε το Danny, που κυκλοφορεί από την θρυλική Sun Records. Τώρα να αρχίσουμε, πάμε στον υπηαγωγείο. Ποια είναι η Sun Records και τι έχει κάνει, ποια η σημασία της, η αξία της και η ιστορική της επίδραση. Με την παραγωγή του Pat από τους Wilco, η Atkins στρέφεται σε θέματα τα συνήθη, τα κατασυνθήκη, ψεύδι, όπως η μοναξιά, οι ανθρώπινες σχέσεις και η ανάγκη για επικοινωνία, μέσα από τραγούδια που φέρνουν κοντά ως προς τον ήχο τώρα, όχι ως προς τον στίχο, και τα θέματα, την κλασική pop αισθητική και το σύγχρονο αμερικανικό songwriting. Αυτή η παραγωγή του Pat είναι, αναδεικνύει το υλικό και το πάει στα όρια του αντιπαθούς ορισμένες φορές, τόσο τέλεια και χολιγουντιανή που είναι. Έχει και μια συνύπαρξη σε ένα τραγούδι ωραία, συμπαθέστατη, με τον Chris Isaac, η Nicole Atkins, στο Drama που βγήκε στις 18 Σεπτεμβρίου, αλλά εμείς ακούσαμε, επαναλαμβάνω, τον Danny, η Grace Cummings τώρα. CUMMINGS προέρχεται από την Αυστραλία και τα τελευταία χρόνια έχει δει το όνομά της να παρελάβει σε περιοδικά έντυπα και δημοσιεύματα ιντερνετικά από την άλλη. Ντεπούτο δισκογραφικό εν έτη 2019 για την Grace Cummings, και φέτος μας δίνει το 4ο άλμπουμ της που λέγεται Blood Horse, αλλά όχι, και το Blood Horse του βάζει και ένα θαυμαστικό για να έχει και στίξει. Το στυλ της παίζει στα μπλο folk, blues, rock και τσιμπάει στοιχεία, τσιμπολογάει στοιχεία από το αμερικανικό τραγούδι παλιότερων ετών. Στο νέο άλμπουμ Blood Horse με θαυμαστικό, η Grace Cummings συνεργάστηκε ξανά με τον παραγωγό τον Metr Jonathan Wilson, που είναι γνωστός από τη δουλειά του με πολλούς, αλλά εμείς θα πούμε τα 38 ονόματα, αυτά που ξέρουν οι Φασέοι, Angel Olsen και Father John Misty. Ο δίσκος της Grace Cummings έχει και πιτσελιές ψυχεδελικότητας από το άλμπουμ Blood Horse, με θαυμαστικό, η Grace Cummings, το τραγούδι I'm Not Crazy, στο 958 και στα Διαμάντια.

Grace, we love you, Grace. Grace Cummings, I'm not crazy, από το Blood Horse που βγήκε στις 14 του Αυγούστου 2026. Grace Cummings, CUMMINGS. Σε απευθείας μετάδοση από τους 95,8 των FM, τη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος της ραδιοφωνίας της R3, αλλά και από το link studio958.earth.gr στο ίντερνετ με βίντεο live streaming. Είναι η εκπομπή πολύτιμων μύθων και rock and roll ηθών, Διαμάντια. Στο κάθε βραδινό 10 με 11 πλην Σαββατοκύριακο, ο Γιάννης Σημαντήρας επιλέγει ήχους από τη νέα δισκογραφία, έμφαση στο νέα. Έμφαση και στο ελληνικό, το ημεδαπό rock and roll τέλος πάντων, χωρίς να λείπουν οι χρονικές οπισθοδρομήσεις εν είδη παρελθοντικών σφινών με στο παρόν. Ήχους που να ταιριάζουν με τις, ας τις πούμε έτσι, οι δύο ρυθμίες του. Τους ταξινομεί σε μια πεζολίστα στην οποία πολύ συχνά το ένα φέρνει το άλλο δια της αρχής των συγκοινωνών των δοχείων και δια των κοινών παραγόντων και τους σχολιάζει με ενδιάμεσες εκφωνήσεις στο μικρόφωνο. Σύμμαχός μας πολύτιμος στην ανακάλυψη νέων ακουσμάτων, ο Αλέξης Γιαννούλας. Στην ηχοληψία απόψε μαζί μας η Ζωή Κουτελοπούλου, η Grace Cummings, η οποία απήλθε από την καταφαντασίαν σκηνή των Διαμαντιών, είναι από την Αυστραλία. Από την Αυστραλία είναι και οι επόμενοι παλιοσυρές και ακούν στο όνομα POND Pond.

Ακούσαμε τους Αυστραλούς Pond, POND, στο νέο τους άλμπουμ Terrestrials, 19 Ιουνίου 2026 και συγκεκριμένα στο εισαγωγικό σε αυτό το άλμπουμ τραγούδι με τίτλο Skyworks. Οι Pond, POND, ξαναλέω, ξεκίνησαν το 2008 στο Πέρθ της Δυτικής Αυστραλίας, κεντρικά πρόσωπα εδώ ο Nick και ο Jay. Τους παρακολουθούμε στην εκπομπή, θέλω να πω, και τους μεταδίδουμε από δίσκο σε δίσκο κάθε φορά που καταλαβαίνουμε, παίρνουμε χαμπάρι, γιατί πόσα, ποιος ξέρει, μας ξεφεύγουν ότι έχουν νέο άλμπουμ στην αγορά. Πάντα έχουν κάτι να πούν και έχουν περάσει από φάσεις διαδοχικών μεταμορφώσεων σε σχέση με τον ήχο τους, ψυχεδέλεια, garage rock, post-punk, new wave και ηλεκτρονικίσματα στο νέο τους άλμπουμ. Τώρα είναι πλέον χαμελεοντικά μεταλλαγμένοι σε πιο post-punk συγκρότημα με επιρροές από Church, Midnight Oil, Sisters of Mercy. Οι εκπομπές μας, συνακροτές και φίλοι, αν κάποιον ενδιαφέρει αυτό, αν θέλει δηλαδή ένα συνακροατής να ψάξει σε παλιότερες εκπομπές μας, ανεβαίνουν στο rteco.gr, τη μαμά της, την ηχό, συγγνώμη, της μαμάς ERT, rteco.gr, έχει δημιουργηθεί μια ολόκληρη αρχαιοθήκη των διαμαντιών, δίπλα στο ηχητικό αρχείο υπάρχει και περίληψη και τίτλος που αντιστοιχεί στο περιεχόμενο κάθε επεισοδίου των διαμαντιών. Είναι αυτό που λέμε στην γλώσσα της εποχής, on demand, podcast, πώς αλλιώς να το πω. Το τηλέφωνο μας στο στούντιο για άμεση προφορική επικοινωνία είναι 2313-338-456. Η γραμμή η οποία οδηγεί κατευθείαν στο νέο στούντιο του 958, 2313-338-456. Στο Viber ο 958 είναι στο 6930-078-291, το ξαναλέω, 6930-078-291, τον αποθηκεύεις τον αριθμό στις επαφές σου και ξεκινά συνομιλία μαζί του, δηλαδή μαζί μας, δηλαδή με τον 958, και για γραπτή επικοινωνία με τα διαμάντια ας προτιμήσουμε το email μας, που είναι icmandiras@r.gr από το Ιωάννης, και μετά συνεχίζουμε μια λέξη mandiras με n και d, @r.gr, και για τη συνέχεια, συνακροτές και φίλοι, θα μας επιφυλάξει δύο Λίλι. L-I-L-Y και οι δύο έτσι γράφονται. Πρώτα θα ξεκινήσουμε με την καντρίνα μας, Λίλι Μιόλα. Να την προσέξουμε την νεαρά κυρία, η οποία μας λέει το κόλλημά μας από το άλμπουμ της, το καινούριο Lucky to Be, Sleeping with my boots on.

Πηγαίο ταλέντο διακρίνουμε στην περίπτωση της Lily Miola που από το καινούργιο της άλμπουμ Lucky to Be 17 Ιουλίου 2026 μας είπε το εναρκτήριο Sleeping with my boots on. Δεν είναι άγνωστη παρουσία στην αμερικανική σκηνή, είναι από τη Χαβάη, έχει δεχτεί το coaching, την καθοδήγηση αντελληνικά του Jackson Brown, έγινε ευρύτερα γνωστή μέσω από το America's Got Talent, έχει κάνει περιοδία με τον Willie Nelson που είναι παλιός της οικογενειακός φίλος και οι δυο τους είχαν ήδη συναντηθεί σκογραφικά στο άλμπουμ του Willie Nelson το 2013, To All The Girls, 13 χρόνια αργότερα, φέτος δηλαδή, ξανασυνεργάζονται σε αυτό το άλμπουμ, το Lucky To Be. Εδώ ο Nelson συμμετέχει στο τραγούδι Tumbleweeds and Chewing Gum που κάποτε πρέπει να αξιοθούμε να μεταδώσουμε, αλλά έχουμε κολλήσει τόσο πολύ με αυτό το εθιστικό και χιτοειδές Sleeping With My Boots On που πού να μας μείνει μυαλό για την συνεργασία Willie Nelson, Lily Miola που υπάρχει στο άλμπουμ αυτό. Folk pop, soul, country και western, όλα αυτά συνυπάρχουν στο Lucky To Be της Lily Miola. Ακούσαμε, ξαναλέω, την Lily Miola από το άλμπουμ Lucky To Be στο τραγούδι Sleeping With My Boots On και από τη Χαβάη της Lily Miola. Περνάμε τώρα στο Vermont, στο Burlington του Vermont, καλά δεν τα λέω, όπου μας περιμένει μια άλλη Lily, η Lily Seabird. Γεια σου ρε Lily, γεια σου και σένα Γιάννη. Election Day.

Κάποια σημεία έκλεβε ανέσχυντα τον Νίλ Γιάνγκ. Όχι, ας μην το πούμε έτσι. Ας πούμε ότι του απέτυε τιμή. Του απέτυε, δεν θέλω να πω φόρο τιμής για να μην μπλέξω τη τιμή, με την φορολογία. Lily Seabird από το Burlington του Vermont. Election Day, καινούριο σιγλάκι, 16 Ιουνίου 2026. Και θα έπρεπε τώρα να φύγουμε με τον Greg Freeman, ο οποίος και αυτός έχει συνδεθεί, όπως και η απελθούσα Lily Seabird, με το Burlington. Αλλά φεύγουμε με το κολλητικό A Strange Vice των Federale.

στο Jazz Club του 958. Για τα επόμενα 55 λεπτά της ώρας, ο Πάνος Ηλιόπουλος επιλέγει μουσικούς που έγραψαν και γράφουν τη δική τους ιστορία στο χώρο της παγκόσμιας μουσικής φόρμας που λέγεται jazz.

ώρα για blues, αυτή η δεύτερη ώρα του απόψινου Jazz Club, και η αρχή έγινε με τον Albert King στο Raining in California. Η συνέχεια από τον Othum Brown στο Ora Nili Blues.

Αυτό που συνέβη τη δεκαετία του 50 ήταν πρώτα η προετοιμασία της δεκαετίας του ροκ, όπως έχει χαρακτηριστεί η δεκαετία του 60. Ο Bob Dylan στην Αμερική, οι Beatles και οι Rolling Stones που πήραν το όνομά τους από ένα blues του Muddy Waters, αυτή στη Βρετανία, είχαν δημιουργήσει μια μουσική συνείδηση στην αρχή στην Αγγλία και κατόπιν σε ολόκληρο τον κόσμο, μπροστά στην οποία τεράστιοι μουσικοί, οι οποίοι ήσαν ακόμα η προσωποποίηση των μεγάλων μουσικών προσδοκιών, ας σκεφτούμε τον Frank Sinatra, μέσα σε λίγα χρόνια έγιναν αρχαία ιστορία, λιγμένη κατάσταση. Εν τούτης, τα μουσικά πρότυπα του κόσμου στην pop μουσική, στη λαϊκή μουσική, τα οποία γκρεμίστηκαν, ήταν σύμβολα των ηθικών, κοινωνικών και πολιτικών προτύπων εκείνου του αστικού κόσμου, που είχε εκπροσωπήσει την παλιά μουσική pop. Αυτά τα πρότυπα του αστικού κόσμου ήταν ο πραγματικός στόχος της νέας κίνησης. Και οι δύο περιπτώσεις, και ο Dylan και οι Beatles, είναι αδιανόητες χωρίς το blues. Οι Beatles προέρχονται από το rhythm and blues και κυρίως από τον Jack Berry, στον οποίο βέβαια συχνά αναφέρθηκαν και οι ίδιοι. Ο Dylan προέρχεται από το Woody Guthrie και το αμερικάνικο folklore, στο κέντρο του οποίου βρίσκεται το φολκλωρικό blues, το λαϊκό blues, και έχει ζήσει μισό χρόνο μαζί με τον τραγουδιστή του blues, Big Joe Williams. Όταν όμως λένε ότι ο Dylan είναι ο πρώτος πραγματικός ποιητής της λαϊκής μουσικής, της pop μουσικής, ξεχνούν εκατοντάδες μαύρων τραγουδιστών του blues, οι οποίοι από τα τέλη του 19ου αιώνα και ίσως προγενέστερα υπήρξαν πραγματικοί ποιητές της λαϊκής μουσικής, του blues.

I have the blues, μας είπε η Βέρα Τέιλορ, για να συνεχίσει ακόμα μια κυρία, η Έντα Τζέιμς, στο I'd rather go blind.

Και ο Ντίλαν και οι Beatles εξελίχθηκαν πολύ πέρα από τη βάση εκκίνησής τους. Όταν ο Ντίλαν χρησιμοποίησε για πρώτη φορά στην κιθάρα του ηλεκτρικό ενισχυτή στο Newport Folk Festival του 1965, δημιούργησε μια θύελλα διαμαρτυριών ανάμεσα στους οπαδούς του. Τρία όμως χρόνια αργότερα, το 1968, έγραψε το άλμπουμ του John Wesley Harding με ακουστική κιθάρα και την αρμόνικα του folk blues και ξεκαθάρισε μια για πάντα ποια θεωρούσε μουσική και πνευματική του προέλευση. Παρόμοια εξέλιξη παρουσίασαν και οι Beatles. Επί χρόνια είχαν δουλέψει με λεπτό τρόπο την κληρονομιά του rock and roll. Είχαν επεξεργαστεί στοιχεία του μπαρόκ στο Michelle, In My Life, Eleanor Rigby και σε άλλα τραγούδια. Είχαν θυμηθεί στο Yesterday την παλιά αγγλική επίδοση στα μαδριγάλια της Ελισαβετιανής περίοδου και αναφέρθηκαν στα τραγούδια του George Harrison στην κλασική ινδική μουσική. Το Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band ήταν μια rock συμφωνία. Αλλά το 1968 έβγαλαν το λευκό τους άλμπουμ, The Beatles. Και εδώ έκαναν τις αναφορές τους στο Jack Berry, στο πρώιμο rock and roll και στο rhythm and blues, τόσο σαφείς όσο και ο Ντίλαν στο John Wesley Harding. Ήξεραν και από πού προέρχονταν και σε τι έδιναν αξία. Και αυτό το ήξεραν επίσης και οι θαυμαστές τους. Και επιπροσθέτως για εκείνους που δεν το άκουγαν, ο Τζον Λένον είχε πει, αν υπήρχε άλλο όνομα για το rock and roll, αυτό θα ήταν Chuck Berry.

Oh.

I ain't got no mug at all, my soul.

Ήταν ο Sunny Lad Slim στο It's All Over Now. Sonny Terry και Brownie Maggie για τη συνέχεια στο Key to the Highway.

Όταν λέμε ότι οι Beatles και ο Bob Dylan έχουν αλλάξει τη μουσική και κοινωνική συνείδηση μιας ολόκληρης γενιάς, τότε για το δικό μας συσχετισμό είναι σημαντικό να διαπιστώσουμε ότι αυτή η μεταβολή συνείδησης βασίζεται στο blues και θα ήταν αδύνατη χωρίς αυτό. Με ιδιαίτερη σαφήνεια κάποτε ο Eric Clapton το είχε διατυπώσει αυτό που λέω και είχε πει ότι το rock είναι σαν μια μπαταρία και κάθε τόσο πρέπει να ξαναγυρίζει στο blues για να επαναφορτίζεται. Βέβαια, από την άποψη της jazz και του αυθεντικού blues, πολλά από τα παράγωγα του blues της εποχής rock της δεκαετίας του 60 αλλά και rock and roll της δεκαετίας του 50 ηχούσαν χειρότερα από το γνήσιο μη εμπορευματοποιημένο πλέον προϊόν. Αλλά αυτή η άποψη, η διαπίστωση αν θέλετε, ανήκει μόνο στη μειονότητα αυτών που ξέρουν τη jazz και τον blues. Για την πλειονότητα ισχύει το αντίθετο. Διαμέσου του blues, η μουσική pop έχει κερδίσει ένα επίπεδο που της ήταν αδιανόητο πριν. Αυτή η εξέλιξη προχωράει παραπέρα. Το ρεύμα της μαύρης μουσικής που μπαίνει στη μουσική pop και rock του λευκού κόσμου γίνεται όλο και πιο ισχυρό. Και τελευταία μάλιστα είναι τόσο πλατή, ώστε μεταξύ μαύρης και λευκής λαϊκής μουσικής, pop μουσικής, δεν υπάρχει καμιά διαφορά.

Το ότι με το blues το αισθητήριο ζωής των μαύρων μπαίνει πράγματι στο λευκό κόσμο γίνεται σαφές όχι μόνο διαμέσου της μουσικής αλλά και διαμέσου του τρόπου με τον οποίο αυτή χορεύεται. Στον κόσμο του blues και παντού στο μαύρο κόσμο και ακόμα στην Αφρική χόρευαν και χορεύουν ανοιχτά και ο καθένας για την πάρτη του. Ο σύντροφος στο χορό του καθενός ήταν και είναι για κάθε χορευτή ξεχωριστά η μουσική. Σε αυτήν απαντά ο χορευτής με τις κινήσεις του. Αντίθετα, ο χορός έπρεπε όπως όλα στο λογικό λευκό κόσμο να έχει σκοπό. Και μάλιστα τη γνωριμία, τη σωματική επαφή, το τρίψιμο και πάει λέγοντας. Ο χορός στο μαύρο κόσμο είναι αυτοσκοπός. Το σώμα μεταβάλλεται σε μουσικό όργανο. Και αυτό έγινε τώρα και για το νεαρό λευκό κοινό του ροκ. Και όταν λέω τώρα εννοώ στη δεκαετία, από τα μέσα της δεκαετίας του 50 ή την αρχή της δεκαετίας του 60.

«Mama, talk to your daughter», μας είπε ο J.B. Lenoir. Για τη συνέχεια, George Harmonica Smith και Mellow Down Easy.

Από το τέλος της δεκαετίας του 50 υπήρξε στην Αγγλία μια έντονη κίνηση για τον blues που είχε ξεκινήσει από τον γεννημένο στη Βιέννη, μεγαλωμένο στη Γαλλία κιθαρίστα και τραγουδιστή Αλέξης Κόρνερ που ζούσε στην Αγγλία και από τον Τζον Μάγιαλ. Μπορεί να δώσει λαβή σε διάφορες εικασίες το γεγονός ότι αυτή η αναγνώριση του blues γεννήθηκε στην Αγγλία λίγα χρόνια νωρίτερα από ό,τι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και μάλιστα πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι οι Αμερικανοί ασχολήθηκαν με τον blues όταν παρατήρησαν πόσα κερδίζουν, πόσα φράγκα κερδίζουν τα εγγλέζικα συγκροτήματα, οι Rolling Stones, οι Led Zeppelin ή ο Τζον Μάγιαλ παίζοντας blues. Ακόμα μια σκέψη που δεν μπορεί να γίνει χωρίς πικρία είναι ότι η λευκή μουσική ήταν που κέρδισαν περιουσίες στην αγγλική αλλά και στην αμερικάνικη σκηνή με το blues, ενώ οι μαύροι δημιουργοί αυτής της μουσικής, με ορισμένες εξαιρέσεις βέβαια, παράμειναν όπως και πριν, αόρατες φωνές ενός αναγκεμένου και πιεσμένου από διακρίσεις προλεταριάτου.

Ήταν ο James Cotton στο My Baby, ήταν ο Πάνος Ηλιόπουλος, ήταν το Jazz Club και πάμε να κλείσουμε με λίγες στροφές από τον Buddy Guy. Γεια χαρά και καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

Η προβολή της ημέρας. Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Ξεκινήσαμε μία σειρά 12 εκπομπών με τις μουσικές που έγραψε ο John Williams για τον πόλεμο των άστρων. Το Star Wars επεισόδιο 3, η εκδίκηση των Sith, είναι μία αμερικανική ταινία επιστημονικής φαντασίας του 2005 σε σκηνοθεσία George Lucas. Είναι η έκτη ταινία της σειράς ο πόλεμος των άστρων, ενώ χρονολογικά ως προς την υπόθεση είναι η τρίτη. Η ταινία διαδραματίζεται 3 χρόνια μετά τα γεγονότα της επίθεσης των κλόνων. Οι υπότες Jedi βρίσκονται σκορπισμένοι στο γαλαξία για να ηγηθούν το στρατό των κλόνων στον πόλεμο με τους αποσχιστές. Το συμβούλιο των Jedi στέλνει τον Obi-Wan Kenobi να εξοντώσει τον μοχθηρό στρατηγό Grievous, διοικητή του στρατού των αποσχιστών. Την ίδια ώρα ο υπότης Jedi Anakin Skywalker μακριά από τον Kenobi, τον πρώην δασκαλό του, πλησιάζει όλο και περισσότερο τον Παλ Πάτιν, τον καγκελάριο της γαλαξιακής δημοκρατίας και χωρίς να το ξέρει κανείς, σκοτεινό άρχοντα των Σιθ. Η όλο και αυξανόμενη φιλία ανάμεσά τους αποδεικνύεται επικίνδυνη για το τάγμα των Τζεντάι, τη δημοκρατία και τον ίδιο τον Άνακιν, ο οποίος μοιραία υποκύπτει στη σκοτεινή πλευρά της δύναμης και γίνεται ο Ντάρθ Βέιντερ, αλλάζοντας για πάντα την μοίρα του γαλαξία.

Ακούμε τη μουσική που έγραψε ο John Williams για τον Πόλεμο των Άστρων, επεισόδιο 3, η εκδίκηση των Sith, την αμερικανική ταινία επιστημονικής φαντασίας του 2005 σε σκηνοθεσία George Lucas. Ο Lucas άρχισε να γράφει το σενάριο προτού ξεκινήσει η παραγωγή του δεύτερου επεισοδίου. Τα γυρίσματα έγιναν στην Αυστραλία, σε επιπρόσθετες τοποθεσίες στην Ταϊλάνδη και στην Ιταλία και κράτησε πάνω από 3 μήνες. Η ταινία κυκλοφόρησε στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 19 Μαΐου του 2005 και πήρε γενικά θετικές κριτικές, ειδικά σε σχέση με τα 2 προηγούμενα επεισόδια. Έσπασε πολλά ρεκόρ στο box office την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας και κέρδισε παγκοσμίως πάνω από 848 εκατομμύρια, κάνοντάς την τρίτη πιο επικερδή ταινία της σειράς, χωρίς να υπολογίζεται ο πληθωρισμός.

Ακούμε τη μουσική που έγραψε ο Τζον Ουίλιαμς για τον Πόλεμο των Άστρων, επεισόδιο 3, η εκδίκηση των Σιθ, την αμερικανική ταινία επιστημονικής φαντασίας του 2005 σε σκηνοθεσία George Lucas. Η ιστορία της ταινίας «Η εκδίκηση των Σιθ» εκτυλίσσεται χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου των κλόνων. Οι Τζεντάι ηγούνται ενός θεραστείου στρατού κλόνων ενάντια στους αυτονομιστές. Όταν ένα μοχθηρό σχέδιο χιλιάδων ετών ξετυλίγεται, η δημοκρατία καταραίει και μέσα από τα ερείπια της γεννιέται η αυτοκρατορία. Ο ήρωας Τζεντάι Άνακιν Σκάιγουόκερ παρασύρεται από τη σκοτεινή πλευρά της δύναμης και γίνεται ο νέος μαθητής του αυτοκράτορα Ντάρθ Βέιντερ. Οι Τζεντάι εξοντώνονται ενώ ο Όμπι-Ουάν Κενόμπι και ο Τζεντάι Μάστερ Γιόντα αναγκάζονται να κρυφτούν.

Ακούσαμε τη μουσική που έγραψε ο Τζον Ουίλιαμς για τον πόλεμο των άστρων, επεισόδιο 3, η εκδίκηση των Σιθ, την αμερικανική ταινία επιστημονικής φαντασίας του 2005 σε σκηνοθεσία George Lucas. Ο Anakin Skywalker παρασύρεται στη σκοτεινή πλευρά από τον καγκελάριο Palpatine, μετατρεπόμενος σε Darth Vader, οδηγώντας στην εξολόθρευση των Jedi και στην επική μονομαχία με τον Obi-Wan Kenobi. Αν και κλείνει επάξια το πρώτο μέρος της τριλογίας και μάλιστα με τον πιο πεσημιστικό τρόπο, αναρωτιέσαι αν άξιζε τον κόπο να γυριστούν τρεις ταινίες για να δεις την εξέλιξη αυτονόητων πραγμάτων. Φοβερά εφέ, όχι όμως και άκρως εντυπωσιακές σκηνές δράσης και κυρίως καμία καινοτομία, όπως έγραψαν οι κριτικοί του κινηματογράφου.

Μια περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία του οργανωμένου ήχου. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Βραχνός.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες, με Southern Soul ξεκινήσαμε σήμερα. Soul δηλαδή από τον Αμερικάνικο Νότο, ένα μείγμα από Soul βεβαίως, Rhythm and Blues και Country, και ένα πολύ καλό εκπρόσωπό της, τον Anderson East από την Αθήνα της Αλαμπάμα, που εδώ και κάποιο καιρό όμως ζει στο Nashville του Tennessee. Στο δίσκο Shalast τον ακούσαμε από τον δίσκο του πριν από 3 και κάτι χρόνια με τίτλο Encore. Στο ίδιο πάνω κάτω ύφος και το επόμενο μας τραγούδι, τη φορά αυτή από το Βρετανικό νησί και την συμπαθέστατη Γιόλα, Ride Out in the Country.

9.58 της R3, ο ωκεανός του ήχου με τον Χρήστο Βραχνό στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, τον Κώστα Σαββίδη σήμερα στον ήχο και συνεχίζουμε φίλοι και φίλες. Στη Γαλλία πηγαίνουμε τώρα και τους Soul Bluesmen Malted Milk. Some Tears You Need to Shed, ένα από τα τελευταία τους τραγούδια.

Ξανά πίσω στο Βρετανικό νησί, φίλοι και φίλες, και αυτό το υπέροχο mid-tempo soul τραγούδι δεν τα ακούσαμε παρά από τους Waterboys. You've got to kiss a frog or two, ο τίτλος του, είναι από τον καινούριο τους δίσκο με τίτλο Good Luck Seeker, και συνεχίζουμε. Η Tinder Sticks τώρα, με μια διασκευή ενός τραγουδιού από τα 80s. You'll have to scream louder, των Television Personalities.

Καιρός όμως να αφήσουμε τουλάχιστον προς το παρόν το Βρετανικό νησί πίσω μας. Έτσι λοιπόν για την Ιταλία βάζουμε τώρα Πλόρι και τους Stone INC. Το εκφραστικό δηλαδή όχημα του πολιοργανίστα από το Μιλάνο, Στέφανο Τιρόνε. In the Name of Love από τον περσινό τους δίσκο με τίτλο Body and Soul.

Και από την Ιταλία στη Βραζιλία, φίλοι και φίλες, και σε μια τραγουδίστρια πραγματικό θρύλο, μια τραγουδίστρια με σπηλαιώδη φωνή, την Έλζα Σοάρες. Στο Liberta Sao την ακούσαμε μόλις, ένα από τα καινούργια της τραγούδια. Στα δεύτερα και οπερατικά φωνητικά ήταν η Virginia Rodriguez. Άλλο ένα τραγουδιστικό ντουέτο τώρα, και μάλιστα και πάλι βραζιλιάνικο, αυτό της Bebel Gilberto με την Martinália, Na Cara.

Βραζιλία όμως δίχως σάμπα δεν γίνεται όπως καταλαβαίνετε, οπότε λέω να πάμε για να ακούσουμε μία τώρα, μία groovy σάμπα όπως είναι ο τίτλος του κομματιού, αλλά να την ακούσουμε όχι από Βραζιλιάνους, αλλά από Ιαπωνέζους από τη δεκαετία του 70. Groovy σάμπα.

Groovy Samba λοιπόν από το γκρουπ του Ιαπωνέζου Hideo Shiraki και συνεχίζουμε φίλοι και φίλες, άλλη μια σάμπα τώρα, τη φορά αυτή από ένα βρετανικό ντουο της dance μουσικής. Θα την ακούσουμε, τους Phase Action, τίτλος του κομματιού απλώς Samba.

Σάμπα λοιπόν από τους Phase Action και το 1999 και συνεχίζουμε από το χώρο της Break and Bossa το επόμενο μας κομμάτι ενός Ιαπωνέζου και πάλι του Yoshinori Sunahara. Love Beat από το 2002.

Με αυτά και με τα άλλα όμως, φίλοι και φίλες, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας περιπλάνησης. Για φινάλε το εκρηκτικό The Ghetto διάλεξα, κομμάτι του Γάλλου DJ, παραγωγού και remixer Bob Sinclair. Κώστας Σαββίδης στον ήχο, Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια. Γεια σας και καλό Σαββατοκύριακο.

Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου. Κάθε Πέμπτη, μουσικά ταξίδια στον πλανήτη Γη με την Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη, στις γειτονιές του κόσμου, στον 958 της R3. Ήχοι, ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γη, συντροφιά με την Πία Παπαγιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Κώστα Σταθάκη στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456, η SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της RTECO και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Η πρώτη ενότητα είναι αφιερωμένη στην Ούρα Μίντ Σαϊμαλή, μία από τις κορυφαίες φωνές της Μαυριτανίας και αποδέκτρια του φετινού βραβείου Womex. Γεννημένη σε μια εξέχουσα οικογένεια γκριό, που είναι τραγουδιστές, ποιητές και μουσικοί της Δυτικής Αφρικής, η Νούρα ξεκίνησε την καριέρα της ηλικία 13 ετών μαζί με τη μητριά της, τη θρηλυκή Ντίμι Μίντ Αμπά. Από πολύ μικρή ηλικία εκπαιδεύτηκε στην οργανική και φωνητική τεχνική από τη γιαγιά της και αφού έμαθε αρντίν, μια άρπα που προορίζεται μόνο για γυναίκες, έπαιζε και τραγουδούσε σε γάμους μαζί με την οικογένειά της. Ο πατέρας της, Σεϊμαλή Ουλτ Αχμέντ Βαλ, ήταν επίσης σημαντική μορφή της πατρίδας του. Επινόησε το πρώτο σύστημα για τη μαυριτανική μελωδική σημειογραφία και συνέθεσε πολλά έργα που διαδόθηκαν από τη σύζυγό του Ντίμι. Ο Σεϊμαλή πυροδότησε τα συνθετικά ένστικτα της Νούρα και ενθάρρυνε τους πρώτους πειραματισμούς της στη μουσική Fusion.

Το 2004 η Νούρα σχημάτισε το πρώτο fusion σχήμα μαζί με τον σύζυγό της, πολιοργανίστα Jay Hould Shigali, ο οποίος θεωρείται ένας από τους πιο περιζητούς μουσικούς στην κοινότητα των κρυών. Κοινό τους όνειρο ήταν να εξυγχρονίσουν και να εξαγάγουν τη μαυριτανική μουσική σε όλον τον κόσμο. Έτσι μετατόπισαν το ενδιαφέρον τους από τη συμμετοχή σε γάμους και σε εκδηλώσεις στον πειραματισμό με νέο σχηματισμό σε μια προσπάθεια να εφαρμόσουν την πηγή μιας παραδοσιακής γνώσης, της παραδοσιακής γνώσης και της προφορικής ιστορίας των κρυών σε κάτι τολμηρά σύγχρονο. Δύο άλμπουμ που κυκλοφόρησαν τοπικά στη Μαυριτανία, Ταραμπέ του 2006 και El Hall του 2010, σηματοδότησαν τις αρχικές προσπάθειες προσαρμογής ενός μοντέρνου στυλ. Στη συνέχεια η Νούρα και ο σύζυγός της ένωσαν τις δυνάμεις τους με τον μπασίστα Ουσμάνε Τουρέ και τον ντράμερ και παραγωγό Μάθιου Τινάρη. Ο Τουρέ είχε συνεργαστεί με τον πατέρα της σε Ιμαλή και πολλά άλλα τοπικά αστέρια, με ένα ρυθμικό τμήμα σταθερά στη θέση του. Ο ήχος του κουαρτέτου της Νούρα Μίντ σε Ιμαλή χτίστηκε γύρω από μια σκόπιμη επιστροφή στις μαυριτανικές ρίζες, με επικεφαλή στην εκατέργαστη μουσική του Αζαουάνι. Είναι μια λέξη στη γλώσσα Χασανίγια που αναφέρεται στο σύνολο παραδοσιακών οργάνων στη μαυριτανική κουλτούρα. Αρντίν, τιντινίτ και γκιτάρ και κιθάρα, την κυκλοφορία δύο πραγματικών EP με αυτό το σύνολο, το Αζαουάν 2012 και Αζαουάν 2 του 2013, και τα δύο ηχογραφημένα τοπικά στην Νουαξότ, η Νούρα Μίντσα

0: σύντομο.
1: Το άλμπουμ Jenny έβαλε την ουρα Μίντσε μαλλί σταθερά στον χάρτη ως την κορυφαία ερμηνεύτρια της Μαυριτανίας. Με την αυξανόμενη προσοχή από την πλευρά των μουσικοκριτικών, η Νούρα πραγματοποίησε περιοδίες σε όλη την Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική, αξιοποιώντας το ενδιαφέρον του κοινού για τα blues ερήμου και την afro-funk της Αφρικανικής Υπήρου. Η Jenny έφτασε στο νούμερο 1 των World Music Charts της Ευρώπης τον Νοέμβριο του 2014 και η Σαμαλή κέρδισε τον τίτλο της καλύτερης γυναίκας τραγουδίστρια στη Βόρεια Αφρική στα All Africa Music Awards του 2014. Θα ακούσουμε το μόνιμο κομμάτι.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Είναι η όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου, στον 958 της R3, ήχη, ρυθμή και χρώματα του πλανήτη Γη, συντροφιά με την Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Κωνσταντίνο Σταθάκη στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να είτε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Η πρώτη νότα της εκπομπής είναι αφιερωμένη στην Ούρα Μίντ Σεϊμαλή από την Μαυριτανία, με αφορμή τη βράβευσή της στο WOMEX που έλαβε χώρα στο Τάμπερε της Φιλανδίας τον Οκτώβριο του 2025. Το Αρμπινά της Σεϊμαλή κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2016 και ήταν το επόμενο άλμπουμ του Τζενή. Η Τζενή έλαβε ευρία αναγνώριση τους κριτικούς, φτάνοντας ξανά στο νούμερο 1 στον World Music Charts Europe και στο νούμερο 1 στον Transglobal World Music Chart. Συμπεριλαμβάνεται σε μια μεγάλη ποικιλία ληστών με τα καλύτερα του 2006 σε έντυπα όπως είναι το The Wire, το Uncut, Les Enroc και Guardian. Ο Tristan Bath του The Wire από το Ηνωμένο Βασίλειο περιέγραψε την εξέλιξη του συγκροτήματος της Σεϊμαλή ως εξής. Οι νέοι τραγουδιστές γκριό εξελίσσονται τραγουδώντας για μέρες μέχρι που η φωνή τους απλώς σπάει και εξαφανίζεται. Μόνο και μόνο για να επιστρέψουν τελικά πιο δυνατοί και πιο ευκίνητοι από πριν.

Πριν περάσουμε στην επόμενη δισκογραφική δουλειά της Μαυριτανής Νούρα Μίντ Σεϊμαλή και του κουαρτέτου της, να σταθούμε στις συνεργασίες της με καλλιτέχνες παγκόσμιας μουσικής. Μεταξύ άλλων, έχει συμπράξει με την Orchestra of Syrian Musicians μαζί με τον Damon Albarn, Baba Mal, Moumou Sangaré, Taleb Latimore και την Ariwen στον δίσκο του 2019 Ματζάρ. Στη σύνθεση Αμαλούνα, η Μαυριτανή μουσικός συναντά τον Στίβεν Ομάλε και φυσικά τα μέλη του διάσημου γκρουπ των Blues Zerimu, και ακούμε την σύνθεση, όπως είπαμε, Αμαλούνα.

Το Γεμπέτ είναι η καινούργια κυκλοφορία της Μαυριτανίας Νούρα Μίντ Σεϊμαλή. Κυκλοφόρησε στις 7 Νοεμβρίου του 2025, ίσως η πιο δυνατή συγχώνευση παραδοσιακής μαυριτανικής μουσικής και ψυχεδελικής ροκ που καίγεται από την έρημο. Τα μαγευτικά φωνητικά της Σεϊμαλή και οι λεπτοί αυτοσυνδυασμοί του πολυοργανίστα συζύγου της Ζάιχ φτιάχνουν ένα άλμπουμ που σαγηνεύει με έναν μοναδικό συνδυασμό απόκοσμου και συναρπαστικού παρόντος. Καθώς κάθε κομμάτι του δίσκου συνηφαίνεται με πειραματικά συνερμικά διαλύματα ενός λεπτού, ένα συνεκτικό σύνολο έρχεται στο προσκήνιο, μια φθαλμαπάτηση ερήμου, όπως διαβάζουμε, που εκδηλώνεται από το μοναδικό ήχο της Νούρα Μίντ Σεϊμαλή. Όχι μόνο από τη φωνή της, τον μοναδικό ήχο αυτό της φωνής της, αλλά και του μουσικού οργάνου της, του Αρντίν. Θα ακούσουμε τη σύνθεση Ελβαΐς.

Η Νούρα Μιντσέιμαλ έχει εμφανιστεί μαζί με το συγκρότημά της στο Roskilde της Δανίας, στο The Barbican Center στην Ηνωμένο Βασίλειο, στο Summer Stage, στο Central Park στη Νέα Υόρκη, The Kennedy Center στο Washington DC, Womex όταν φιλοξενήθηκε στην Ισπανία, Lowlands στην Ολλανδία και πολλά άλλα μέρη. Το 2025, όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής, τιμήθηκε με το βραβείο Womex και το σύνολο του έργου της. Η διάκριση αυτή αναγνωρίζει τα επιτεύγματα ενός μεμονωμένου καλλιτέχνη, ενός συγκροτήματος και τιμά όσους διαπρέπουν στην κυριαρχία της μουσικής τέχνης, ενσαρκώνουν την καλλιτεχνική διάκριση, τον δυναμισμό και τη δημιουργικότητα που χρησιμοποιούν τη μουσική ως μέσο θετικής αλλαγής και προσφέρουν ένα μοναδικό και αφοσιωμένο όραμα, όπως η ίδια η Νούρα Μιντσέιμαλ με τη δουλειά της. Μεγαλωμένη στην πλούσια και μεταβατική μουσική κουλτούρα, όπως συνδυάζονται η είχε πόλη τη Σαχάρα, το Μαγρέπ και τη Δυτική Αφρική, η Σεϊμαλή συνεχίζει την κληρονομιά της ως μία από τις πιο περιπετειώδεις νεαρές μουσικούσεις Μαυριτανίας. Και θα κλείσουμε αυτό το αφιέρωμά μας με ένα ακόμη κομμάτι από τη νέα δουλειά Γεμπέτ, που όπως είπαμε κυκλοφόρησε 7 Νοεμβρίου του 2025, είναι σύνθεση Γκερέ.

Τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης, της γειτονιάς του κόσμου, στον 958 της ΣΕΡ3, είχε ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γη στην τροφιά, με την Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Κώστα Σταθάκη στη ρύθμιση του ήχου. Και αυτός που μόλις ακούσαμε ήταν ο κορυφαίος εκπρόσωπος της αραβο-ανδαλουσιανής μουσικής και γόνος Εβραίων της Αλγερίας, Λιλί Μπονής, ο οποίος μυήθηκε στο Ούτη σε ηλικία μόλις 10 ετών, έζησε και δημιούργησε κυρίως στο Παρίσι, εκεί άφησε την τελευταία του πνοή, και το κομμάτι Αλζέρ, Αλζέρ υμνεί και την πατρίδα του, αλλά και την γαλλική πρωτεύουσα, μια από τις ομορφότερες πόλεις του κόσμου. Ακούσαμε το Αλζέρ, Αλζέρ λοιπόν, και θα συνεχίσουμε με ένα ντουέτο. Κομπάι Θεγούντο, ο θρυλικός μουσικός και επίτιμο μέλος του Buena Vista Social Club, συναντά τον Αλγερινό Khaled στην σύνθεση Saludo a Chango, και να πούμε πως ο Κομπάι Θεγούντο γεννήθηκε στις 18 Νοεμβρίου, πριν από, συγγνώμη, αυτή τη στιγμή, ναι, το 1907, συγγνώμη, στο Σαντιάγο της Κούβας. Μεγάλωσε εκεί, έμαθε κιθάρα, τρες, το μεξικάνικο όργανο, κλαρινέτο, σπούδασε θεωρία και κλασική μουσική και συνδέθηκε κυρίως με το τσαν τσαν, με το οποίο θα κλείσουμε την εκπομπή λίγο μετά. Πρώτα θα ακούσουμε το Saludo a Chango.

0: Και στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, θα σας αποχαιρετήσουμε με τη μεγάλη επιτυχία, το πολύ αγαπημένο κομμάτι του Compay Segundo, Chan Chan. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς, Νεκρόαση και Επικοινωνία, τον Κώστα Σταθάκη που ρύθμισε τον ήχο. Η Πία Βακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης, γειτονίας του κόσμου. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Chan Chan.